0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σήτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Πανταζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Κι αν το νομίζεις θα σε γελάσουν. Μάθε στο μέλλον να μην πληγώνεις, γιατί στο τέλος οι αγάπες θα δικά σου. Μάθε να μην τα θέλεις όλα, μα να κερδίζεις όσα σου αξίζουν. Μάθε πως η ζωή είναι μεγάλη ανηφόρα. Αγάπες χαίρωτες στο δρόμο

δάκρυ στο δάκρυ, να μη σε νοιάζει, ώσπου θα φτάσει και με ένα χάδι να ζεσταίνεις το χειμώνα. Να το θυμάσαι

τα νεύρα που μου σπάσαν στο στρατό, για τα όνειρα που μας τα δώσαν άδεια. Δεν θυμάμαι

0: Γιώργος Παραφάς.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από τον Μπο... την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
4: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
7: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Γλιτώσαν γύρω μου οι ευχές, το ψέμα μέσα του που ζούσα. Με τα ματά στις εκκλησιές και προσχημά τις ενοχές, μια πλανήτη.

χορεύει ο κόσμος ξέφρενα, καθένα στο ρυθμό του. Για να βρει τέλει ένας τρελός πουλάει τον εαυτό του. Αλλά δεν πιστεύεις, μη ρωτάς, σε

κόσμος γρήγορα και ζει να μπορεί σκλάβει. Και ένα τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Δεν μπορείς να προσκυνάς κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα σαν καλές μην πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις, για το ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα πλέξεις.

0: τα λάθη.
1: Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Η ληξιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Ληξιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Φρέντε, Μαρία, Ασουσένα, Μανάδες, Τελίσια, Μάτα, Τερέσα, Μενάδες. Τα σπλάχνα σας πίσω ζητάτε από το δίνιο. Στα χέρια σημαία της Κρήτης ενθύμιου. Και αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Τραγούδι, με ένα τραγούδι που είχα γράψει πριν από 6-7 χρόνια και λέγεται Συχνά και μιλάει για την απόσταση.

παίζουν οι ώρες στα ρολόγια, σφυριά οι χτύποι τους, θαρείς αλυσοδένουνε τα λόγια σε κήπους της Γεσθημανής. Μικρό ένα φίλημα στο στόμα κι αναρωτιέσαι αν ακόμα αξίζει να μοιράζεσαι μ' άλλους τη σκέψη και το σώμα. Μες στο τσιγάρο σου στριμώχνεις

μοιράζεσαι μέσα σε παρέες, χωρίς ποτέ να γίνεις ένα. Κι ας ξέρεις από την αρχή πως πάντα βράδια σου χαμένα. Τεινάζεσαι και στρώνεις βήμα να μη σε πάρει από κάτω. Όμως τα κουτσούρα επιπλέουν και τα μολύβια πάνε στον πάτο.

0: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

έφτιαξα τη μορφή σου και φύσηξα με δύναμη να φύγει ανάμνησή σου.

0: I'm number one. So who am I? Before I point my gun to all the things I left behind, erase a destiny before I fight. So keep myself in calm until the end of night.
1: Τα μάτια κλείνω και έρχεσαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Σ' ένα τσιγάρο καίγεσαι. Σε πίνω, σε θυμάμαι.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
1: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: και μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Στο νησιό μου γυρόβολο που με έχουν παγιδέψει, στα όνειρά μου ακρόβατο και ποιος να με πιστέψει. Στο νησιό μου γυρόβολο κι είμαι παγιδευμένος, ένας Ρωμαίος ντε μοντέ

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: έρχεται μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Είσαι 40 κι όμως χωράς μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

βγει έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: με την καρδιά μου να
1: μιλάω. Ακούτε Radio Paris, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μες στο βυθό της θάλασσας μου δεν βουτήξε.

στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν ξωτικό.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά κάτι είμαι στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπο, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίο Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.
2: Σάββατο βράδυ,

πιανίστα. Σαν μουσικός κλεισμένος σε ορχήστρα. Σαν κοροϊδία που εναλλάσσεται σε κλάμα.

ένα χάρι. Σαν το παλιό ρεμπέτικο βαριά κληρονομιά. Σαν το μικρό παιδί που κάνει σκανδάλι.

σαν το σκοπό που ξάγρυπνος φυλάει τη σκοπιά. Σαν κάποια σπόρνη στο άγγιγμα πικρή παρηγοριά. Σαν υπηρώτικος σκοπός γεννιέσαι στις κούρφες.

άλλαξες μια γαλιά, να κλέψεις δυο φιλιά, στο σώμα σου να κρύψεις, να θυμάσαι, και ψάχνες το σκοπό.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 3.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiopolis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπό, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
7: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ραδιο Πάρις, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

таких ніхто.

με άνθρωπε, κύρ Πατελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Εγώ μονάχα υπάρχω. Φωνάζει ο νους μες στα υπόγεια του μυαλού σου.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ουρανοί, τα πλοία που σαν παρανωρείς. Ομίχλη και θάλη καταχνιά.

σκουπίδια συντρίμια από το χθες. Κυλιούνται και κλαίνε σκληρά, νιαουρίζουν, καλούν τους

Τα κίτρινα φώτα ανάβουν και σβήνουν σαν φάρι.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: φεύγω.
1: Από τη μέση φεύγω.
2: Από τη μέση φεύγω.
3: Αχ, άντε παιδιά, πηγαίνω και γονίσταξα. Ταξί.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Και απόψε έχουμε καλεσμένο τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Αποδράσεις».

0: καρδιά σου φωτιά.
1: Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει και ο νέος τραγουδιστής Μιχάλης Τσομπάνογλου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη, που επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά, που έχει τίτλο «Αποδράσεις». Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι για τη ευγενική πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Χαρά και τιμή για μας, έστω που είσαι τηλεφωνικά. Τέταρτη δισκογραφική δουλειά, έχει τίτλο «Αποδράσεις». Συμμετέχει όμως και ο νέος τραγουδιστής, Μιχάλης Τσομπάνογλου, με τον οποίο συναντηθήκατε στο πλαίσιο της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου το 2025 και έτσι συμμετέχει στον δίσκο «Αποδράσεις».
1: Ναι, στην πέμπτη ακρόαση διακρίθηκε ο Μιχάλης στην κατηγορία των τραγουδιστών. Και εγώ διακρίθηκα στην κατηγορία των τραγουδοποιών και ο Παρασκευάς ο Καρασούλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκεί στις ακροάσεις και το επιτελείο του, έκανε ένα ματσάρισμα, οπότε πήρε ένα δικό μου τραγούδι, το «Μια βραδιά στην καταιγίδα», το οποίο περιέχεται και στο άλμπουμ αυτό, και το δώσανε να το ερμηνεύσει ο Μιχάλης Τσομπάνογλου. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία γεννήθηκε και αυτή η συνεργασία που επεκτάθηκε και σε 5 ακόμα κομμάτια συμμετέχει ο Μιχάλης στο δίσκο.
0: Mm-hmm. Καλοτάξιντο να πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυκλοφορεί και σε ψηφιακή μορφή, ενώ διατίθεται λέει και συλλεκτική έκδοση CD.
1: Βέβαια, πάντοτε το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Είμαστε της παρακαταθήκης σε ύλη.
0: Mm-hmm. 11 εξαιρετικά τραγούδια μέσα σε αυτό το άλμπουμ. «Αποδράσεις» ο τίτλος. Μίλησε μας έτσι για αυτό το άλμπουμ, πώς προέκυψε.
1: Αυτό το άλμπουμ βγαίνει τώρα 2 χρόνια μετά την τρίτη δουλειά που ήταν ο Ζεστός Βοριάς. Είναι ένα άλμπουμ στο οποίο στα 7 τραγούδια έχω γράψει εγώ τους στίχους. Υπάρχουν όμως και 4 τραγούδια που η στίχη δεν είναι δική μου. Έχω μελοποιήσει 2 τραγούδια του ποιητή του Νίκου Αλέξιας Λάνογλου και άλλα 2 ενός άλλου ποιητή του Σπύρου Φλόρου, τα οποία επέλεξα γιατί νομίζω ότι ταιριάζανε μέσα στο ύφος του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει μεν για αποδράσεις, υπονώντας περισσότερο όμως εσωτερικές αποδράσεις, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Τι λες, πάμε να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Να ακούσουμε «Μεσόγειος», ερμηνεύεις εσύ μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Τους στίχους, ναι, και τη μουσική έχεις γράψει εσύ.
1: Ναι, είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, radiopari.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο τραγουδοποιός Νίκος Παπαντώνης, τον έχουμε. Νίκο, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, Μεσόγειος, που ερμηνεύεις μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Ένα εξαιρετικό τραγούδι και αυτό, από τα 11 τραγούδια που κυκλοφορούν. Να πούμε για τους μουσικούς του άλμπουμ αυτού.
1: Ναι, είναι το γνωστό, η συνήθις ύποπτη, το γνωστό επιτελείο. Είναι ο Νίκος ο Τσαχτσίδης στον μπάσο, ο Δημήτρης ο Κοτσίδης στα τύμπανα, ο Γιώργος ο Κάστανος στο σαξόφωνο, στα πνευστά, και ο Νίκος ο Κριστέλης είναι στην παραγωγή γενικά και στην ηχογράφηση και στις κιθάρες μαζί με μένα. Mm-hmm. Είναι ένα σταθερό σχήμα αυτό, το οποίο το έχω κρατήσει σε όλα μου τα άλμπουμ, και έτσι περνάμε πολύ καλά δημιουργώντας έτσι τις ηχογραφήσεις.
0: Όταν υπάρχει χημεία στην παρέα, συνεχίζεται.
1: Ναι, γιατί να το... Ομάδα λέει που κερδίζει, δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, έτσι είναι το σωστό. τι λες, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που... Συμμετείχατε στην πέμπτη ακρόαση.
1: Ναι, είναι το τραγούδι που διακρίθηκε, λέγεται «Μια βραδιά στην καταιγίδα», και το ερμηνεύει ο Μιχάλης ο Τσομπάνογλου.
0: Ωραία. Και τους στίχους έχεις γράψει εσύ
1: και τη μουσική.
0: Τη μουσική. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Ακούμε τραγούδια από την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Αποδράσεις». Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Ακούσαμε κι άλλο ένα τραγούδι υπέροχο από αυτό το άλμπουμ. Πόσο καιρό πήρε για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το άλμπουμ?
1: Εννοείς η δημιουργία ή η παραγωγή?
0: Η αρχή, ναι, από την δημιουργία έως και το τελικό προϊόν.
1: Γύρω στο 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Γύρω στο 1,5 χρόνο. Και είναι τραγούδια τα οποία είναι καινούρια, δεν είναι δηλαδή τραγούδια από το σιρτάρι.
0: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι. Είναι καινούργια, γιατί πάντοτε μου αρέσει να δημοσιεύω τα τρέχοντα τραγούδια μου και όχι τα παλιά. Τα παλιά ίσως να αντικατοπτρίζουν άλλες καταστάσεις, ενώ τα τρέχοντα είναι αυτά που εκφράζουν περισσότερο το ποιος είναι αυτή την εποχή.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, έτσι να πάρουν αρκετή γεύση οι ακροατές.
1: Ωραία.
0: Μονάχος μου νυχτώνω.
1: Αυτό είναι τώρα του στίχους εδώ, η ποίηση είναι του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτός ήταν ένας ποιητής από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο εγώ το γνώρισα από το Σαββόπουλο, που είχε γράψει αυτό το τραγούδι στα 10 χρόνια κομμάτια, η Θανάση με μοναξιά του Αλέξη Ασλάνη, έτσι το έλεγε. Και από εκεί τον ανακάλυψα και από εκεί μελέτησα τους στίχους, οι οποίοι μου άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτό το διαφορετικό που είχε η ποίηση του Ασλάνου, την οποία τη θεωρώ μάλιστα και ότι δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που θα της αντιστοιχούσε, είναι ότι εκφράζει μια έτσι, εσωτερική απελπισία με έναν πάρα πολύ λυρικό τρόπο. Και αυτός ο συνδυασμός έτσι, με intrigue να προσπαθήσω να τα αμελοποιήσω κιόλας.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, το «Δεν ήρθε».
1: Ναι, είναι και αυτό σε ποίηση του Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο τραγούδια, αυτά τα δύο κομμάτια είναι μέσα στο άλμπουμ, σε ποίηση του Ασλάνογλου.
0: Το «Μονάχος μου νυχτώνω» είναι από τη συλλογή «Ποίηματα για ένα καλοκαίρι» του 1960-1963.
1: Ναι.
0: Μιας και έτσι τελείωσε αυτή η δουλειά, τι άλλο ετοιμάζεις?
1: Την επόμενη δουλειά.
0: Σίγουρα έχεις την επόμενη.
1: Στην επόμενη δουλειά έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα. Ακόμα είμαι σε φάση ζύμωσης. Mm-hmm. Και επειδή μου έχει ασκήσει και έτσι ιδιαίτερη έλξη ποίηση του Ασλάνογλου, σε κάποια φάση έχω κατά νου να εκδώσω και ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε μελοποιημένη μουσική του αυτού του ποιητή. Mm-hmm. Δεν ξέρω σε ποια φάση θα το κάνω, αλλά υπάρχει στον ορίζοντά μου.
0: Πώς έγινε επαφή με αυτόν τον ποιητή? Ένα βιβλίο κάπου ήρθε και...
1: Όχι, είναι από το Σαββόπουλο, mm-hmm. από το κομμάτι αυτού του Σαββόπουλου, και από εκεί άρχισα να διαβάζω τα ποίηματα και από εκεί έτσι τον ανακάλυψα αυτό τον ποιητή, τον οποίο θα ήθελα να ξαναπώ ότι είναι έτσι η αναγνώρισή του θεωρώ αναντίστοιχη με την αξία του.
0: Γιατί φαντάζεσαι, λόγω ότι...
1: Δεν έχω κάποια ερμηνεία. Θεωρώ ότι γενικά ήταν αντισυμβατικός και μάλιστα και ο ίδιος με το ζόρι τα εξέδιδε. Ήταν δηλαδή, είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και πέθανε το 1996 και να σκεφτείς ότι από το 1976 και μετά, δηλαδή για 20, τα 20 τελευταία χρόνια της ζωής του δεν είχε εκδώσει τίποτα, δεν είχε γράψει καν ποίηση. Δεν κυνήγησε κάτι. Ήταν από τους ποιητές που γράφανε μόνο για τον εαυτό τους και ίσως να ήταν και θέμα δηλαδή του χαρακτήρα του αυτό.
0: Μπορεί, όμως υπάρχουν κάποια που εμείς θα τα ακούσουμε από εσένα.
1: Με το καλό.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Και ναι. Επιστρέφουμε.
1: Okay.
0: Θα ακούσουμε τα κυτρινισμένα μας χαρτιά.

0: Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι από το άλμπουμ Αποδράσεις. Ο Νίκος Παπαντώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη. Την κάναμε την παρουσίαση. Το μέσα Μαΐου ήταν. Mm-hmm. Στο ράδιο μουσική σκηνή στο Γκάζι. Mm-hmm.
0: Τι άλλο θα περιμένουμε από σένα?
1: Νέες δουλειές, νέα τραγούδια, ενδοσκόπηση και δημοσιοποίηση μετά. Mm-hmm. Ναι, έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα για το μέλλον. Να είμαστε καλά, να τα υλοποιήσουμε.
0: Αυτό είναι, υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σου ευχηθώ καλό τάξιδο το άλμπουμ, Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και για τη στήριξη που κάνεις έτσι και στους δημιουργούς που δεν έχουν πρόσβαση σε πιο έτσι δημοφιλή μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, εκ μέρους και άλλων μιλάω.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε περισσότερο, γιατί είναι χαρά μας και τιμή να παρουσιάζουμε έτσι τέτοια όμορφα άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και να τα ακούν και οι ακροατές και να αναζητούν.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, και θα τα πούμε γιατί έχουμε μία εκκρεμότητα για ένα άλμπουμ που...
1: Ναι, θα αναφέρεσαι στο Ζεστό Βοριά. Κάτι ούτε θυμάμαι τι έγινε και δεν το παρουσιάσαμε. Όποτε θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Καλό καλοκαίρι να έχεις, Νίκο. Και...
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά επίσης. Για χαρά.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπόθ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπαν η αγάπη θα έρθει, θα έρθει.

0: εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται.
2: Μέσα σου στήρα.
1: Αγκαλιάζεται.
2: Τις μικρές μου φιλικίες. Κάποιος διαβάζει.
1: Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Βλέπει τους δρόμους.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Η αγάπη.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αυτόν που κάνει. Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης. Συνεχίζουμε έως και τις 8 η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Και έχουμε καλεσμένη την καταξιωμένη ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο της «Άλλη γη».

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα και από μένα κύριε Καραμπάρη, σε όλους τους ακροατές μας, όπου γης, και να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή που είσαστε έστω και τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε για το νέο σας βιβλίο, το τέταρτο παιδί να πω.
1: Είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή, δεν είναι το τέταρτο βιβλίο, είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή. Ναι,
0: ναι, ποιητική συλλογή που έχει τίτλο «Σε άλλη γη». Πείτε μας γιατί δώσατε αυτό τον τίτλο.
1: Ο τίτλος «Αλγή». Ο τίτλος «Αλγή» λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Θα μπορούσε ως όραμα ενός δικαιότερου κόσμου, ως εσωτερική αναζήτηση του ανθρώπου, ως αντίθεση προς τη βία, τον πόλεμο και την αλωτρίωση της σύγχρονης εποχής. Το «Αλγή» δεν είναι απαραίτητα ένας πραγματικός τόπος, θα μπορούσε όμως και να είναι έτσι, ένας άλλος τόπος, καλύτερος ανθρώπινος. Θα έλεγα πως είναι περισσότερο μια ηθική και πνευματική κατάσταση, ένας χώρος ελευθερίας και αλήθειας που θα ήθελα μέσα σε αυτόν να χωρέσει όλη η ανθρωπότητα.
0: Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως και όλες μου οι ποιητικές συλλογές, είναι ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος εκδίδει, πολύ σημαντικός εκδοτικός οίκος, που έχει βγάλει και αυτό το βιβλίο και είμαι ευγνώμων. Τι να σας πω τώρα, αυτή εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Έγινε μια πρώτη παρουσίαση στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Η δεύτερη έγινε λίγο προεβδομάδων, εδώ στην Κηφισιά, από την Αντιδημαρχία της Κηφισιάς, τον Χρήστο Καλό, τον Αντιδήμαρχο, και την καθηγήτρια, την Λάουρα Λιπράντη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο μια συλλογή κοινωνικού προβληματισμού, ξέρετε, αλλά εδώ μιλάμε για μια ποιητική σύνθεση, όπου το προσωπικό, το ιστορικό και το οικουμενικό συνυπάρχουν, όπως σε όλα μου τα βιβλία άλλωστε. Η συλλογή αυτή, όπως μου λένε, κάποιοι αναγνώστες, είναι η πιο ευκολοδιάβαστη, διότι χρησιμοποιώ ένα λόγο σχετικά άμεσο και κατανοητό, χωρίς βέβαια να καταλείπω τον συμβολισμό και την μεταφορική δύναμη της ποίησης. Δεν σκέφτομαι και γράφω, νιώθω, αισθάνομαι και γράφω. Το συνέστημα προηγείται, η σκέψη ακολουθεί. Να σας πω για τους κύριους θεματικούς.
0: Εγώ να σας πω για ένα εξαιρετικό εξώφυλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε. Αυτό το εξώφυλλο, να φανταστείτε, είναι μια χαλκογραφία ενός εξαιρετικού, πολύ γνωστού γλύπτη, του Αριστίδη Πατσόγλου. Είναι όλη η Ευρώπη γεμάτο έργα του. Και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά έργα. Το έχουμε ένα έξω από τον Κενού Σταυρό, έχουμε ένα έξω από το Κάραβελ. Ο Άγιος Ελευθέριος, αυτές οι γλυκογραφίες είναι δικές του και τα μουσαϊκά γύρω-γύρω της Αλεξάνδρας Πατσόγλου, της σύζυγου του. Πάντως, το Παρίσι είναι γεμάτο από έργα του. Όταν λοιπόν είδα αυτή τη γλυκογραφία, η οποία είναι του 1971, φανταστείτε, είναι πολύ παλιό, ίσως μου εδώ και 30 και χρόνια. Είπα, Αριστίδη, θα βάλω ένα έργο σου. Μου λέει, σου έχω εμπιστοσύνη, κάνω τι θες. Αλλά πιστεύω, πάει, δεν πάει.
0: Πάει, εξαιρετικά. Και εγώ έτσι, ξεφυλίζοντας το βιβλίο, διαβάζω που λέει ότι στους ήρωες της ζωής, πώς η βροχή, Θεέ, θα χρειαστεί να ξεπληθεί η αιμόφυτη γη.
1: Ναι, αυτό. Έτσι, σωστά είναι. Βλέπετε, νιώθω αγανάκτηση και θλίψη με το θράσος του ανθρώπου. Αυτού του ίδιου ανθρώπου, ο οποίος ενώ είναι ικανός για τόσο σπουδαία πράγματα, ικανός για θαύματα, το έχουμε δει, ανταυτόν προτιμά να μετατρέπει ο ίδιος σε δίμιο της ψυχής του. Ξέρετε, δεν μπορώ να δεχθώ ότι ενώ διαθέτουμε υψηλού επίπεδου τεχνολογία, έχουμε ταξιδέψει στο διάστημα εδώ και δεκαετίες, παρά τα αυτά αδυνατούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον, την ασφάλεια των παιδιών μας. Έχω γράψει για τους νέους επανειλημμένα. Τα ποίηματα αυτά στο «Σε άλλη γη» είναι κραυγές. Είναι ο κοινωνικός προβληματισμός και ελπίδα για ένα δικαιότερο κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έως την τελευταία στιγμή που έκανα την επιλογή για το πόνιμο αυτό, σκεφτόμουν τους πολέμους που βιώνουν οι άνθρωποι μας μέχρι σήμερα, τους οικονομικούς πολέμους που βιώνουμε όλοι, τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι καταστάσεις σε εμάς. Όσο βέβαια για τη φιλοσοφική διάθεση που θα έχετε δει, υπάρχει στη συλλογή μου και αυτή είναι η απόρρια των υπαρξιακών αναζητήσεων μου ήδη από τα παιδικά μου χρόνια. Θα πω κάτι που είναι ένα χαρακτηριστικό γνώσμα της συλλογής. Παρόλο που καταγγέλλω την καταπίεση και την κοινωνική αδικία, δεν καταλήγει στην απεσιοδοξία. Αντίθετα, προβάλλω την αγάπη, την ενσυναίσθηση, να μια λέξη που τα τελευταία 8 χρόνια την ακούμε, αλλά δεν ξέρω κανείς αν την νιώθει, και την ελπίδα ως δυνάμεις που πιστεύω θα μεταμορφώσουν τον κόσμο. Τι να πω, η ζωή όμως έχει πάρα πολλές όψεις και θέλοντας έτσι να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πρόσθεσα και πείματα από αναμνήσεις της γενέτειράς μου, της Λιβέκης, όπου παρουσιάζω όχι μόνο ως νοσταλγία, αλλά ως δύναμη αυτογνωσίας και σύνδεσης με τις ρίζες.
0: Και να ξεκινήσουμε έτσι με το βιογραφικό σας, ότι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, με ποντιακές όμως ρίζες.
1: Ναι, και από τους δύο γονείς μου.
0: Σπουδάσατε στο Λονδίνο παραστατικές τέχνες, θέατρο και χορό και δημιουργική γραφή.
1: Ναι. Έχω ζήσει στο Λονδίνο 11 χρόνια που εργαζόμουν και δούλευα και ήμουνα και σε ράδιο. Σε ράδιο σταθμό είχα δουλέψει. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό σε κάποιο βιογραφικό. Ναι, είχα μια εκπομπή, είχα πολλές εκπομπές. Είχα μια εκπομπή για το βιβλίο, είχα άλλες εκπομπές που ήταν μια ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων του 24ωρου, που λεγόταν 24 ώρες. Φανταστείτε με εμένα να διαβάζω όλες τις εφημερίδες το πρωί και να πηγαίνω να κάνω εκπομπή. Και σπούδασε και όλα ταυτόχρονα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η θέληση τα... Τι να κάνεις, όταν έχεις θέληση τα μπορείς και τα υπομένεις όλα.
0: Σίγουρα, και χρόνος, να υπάρχει χρόνος.
1: Ναι. Είχα δουλέψει και ως ανταποκρίτρια μετά, ως δημοσιογράφος μάλλον, σε πάρα πολλές, όλες τις παραγγελικές εφημερίδες και αργότερα στα Νέα του Λονδίνου ως αρχισυντάκτρια και μετέπειτα, όταν ήρθα στην Ελλάδα, ήμουνα για 2 χρόνια πολιτική ανταποκρίτρια για την Αθήνα, για τα Νέα του Λονδίνου.
0: Και να έτσι στο βιογραφικό διαβάζοντας ότι ήσασταν και υπεύθυνη διδασκαλία στα παιδιά των Ρωμά, καθώς και σε προγράμματα κατά πολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού για ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το έχω κάνει και αυτό, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο, διότι προσπαθούσαν να βρούνε κάποιον να μπορέσει να κάνει, να βγάλει πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιδιά αυτά ήταν αντίθεσα, δεν υπήρχε και το σωστό μέρος, έτσι και το πλαίσιο. Και ευτυχώς βρέθηκα εκείνη τη στιγμή εκεί και ευτυχώς βρέθηκαν και αυτοί, γιατί έμαθα πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά και από την κοινότητα γενικά. Και έφτιαξα ένα χώρο για τα παιδιά αυτά, τα οποία μαζέψαμε όλα τα παιδιά από 4 έως και 15 ετών σε αυτό το χώρο, αντί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των Ρωμά έχει πολύ ωραία σπίτια, τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο, σπουδάζουν, μην νομίζουμε ότι είναι όλοι στον δρόμο. Και αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που όταν ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν για την ανακύκλωση για τους γονείς, αλλά οι μητέρες ζήτησαν ένα χώρο για τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά έπρεπε να ξυπνάνε από τα χαράματα, να μπαίνουν σε ένα λεωφορείο, να τα πηγαίνουν τόσο πόσα χιλιόμετρα μακριά. Και όταν τα είδα τα παιδιά αυτά κουρασμένα, νισταγμένα, είπαμε αυτό είναι απάνθρωπο, δεν γίνεται. Μου είπαν τι προτείνετε. Λέω τι προτείνω. Θα έρχομαι εγώ στην Αγία Βαρβάρα. Μου λένε τρελαθήκατε. Θα πω στην Αγία Βαρβάρα, βρήκα ένα χώρο. Δεν θα το πιστέψετε, κύριε Καραμπάρη, τον έφτιαξα σχεδόν μόνη μου. Δεν ξέρω και το βλέπω, σχεδόν μόνη μου τον έφτιαξα με τη βοήθεια των παιδιών. Από ανακυκλώσιμα υλικά κάναμε σκηνικά καταπληκτικά. Μάθανε να χορεύουν σε θεατρική παράσταση, να βγάζουμε μηνύματα ωραία μηνύματα, εκπαιδευτικά, σε ένα θεατρικό παιχνίδι, θεατρικό έργο. Και μου λέγανε οι γονείς στην αρχή, οι πατεράδες και οι μητέρες, αλλά είστε τρελοί, τα παιδιά μας δεν πρόκειται να γράψουν. Και τους έλεγα, αφήστε με να προσπαθήσω. Τελικά, όταν έγινε αυτό και η προσπάθεια αυτή είχε πολύ, έτσι, ήταν καρτερή, μου βγάλουν το καπέλο, μετά έκανα και κάποια... Είχα καλέσει τον συγχωρεμένο του Φίλια, τον καθηγητή του Φίλια, και μου λέει ο Φίλιας, εντάξει, θα έρθω, το κάνω για σένα, γιατί ήταν πνιγμένος. Πήγα και τον πήγα στην Αγία Βαρβάρα και βλέπει μια άδεια αίθουσα. Και τι θες, παιδί μου, να κάνω, να μιλήσω, εδώ σε ποιον να μιλήσω? Δεν το πιστεύω, τι γίνεται. Γιατί να κάνω, τι να κάνω. Μου λέει ο Κωστής ο Παράς, ο δημοσιογράφος, που τότε έκανε το συντονισμό να κάνει. Μου λέει, Μίνα, πήγαινε και βρες ανθρώπους και φέρ' τους. Πηγαίνω λοιπόν, τους λέω, ελάτε σας παρακαλώ και έχουμε και φαγητό. Δεν λέω, έχουμε μπουφέδες και τέτοια λοιπά. Γέμισε η αίθουσα, μετά φέραμε φαγητό, φάγαμε. Αλλά ένα από τα πράγματα που πραγματικά είμαι πολύ περήφανη που έχω κάνει πολλά, αλλά αυτό ήταν ένα λιθαράκι που είπα, αχ, έβαλε ένα λιθαράκι. Φανταστείτε ένα παιδάκι, 6 χρονών, δεν είχε πάει ποτέ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ το πήρα μια μέρα και το πήγα στην Ακρόπολη. Του αγόρασε ένα μικρό μαγνητόφωνο και άκουγε μουσική. Ήταν εξαιρετικό ταλέντο. Και μου έλεγε τα όσα παίρνεγε. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Ήταν το 1999. Το 1999, θυμάμαι, ήμουν ανήπαντη, ήμουν αραβωνιασμένη και μια μέρα είχα να πάω κάπου πολύ σημαντικά. Και είπα στο σύζυγό μου, πρέπει να έρθεις, να πας. Μου σου να κάνω τι. Του λέω, πρέπει να έρθεις, του λέω, να κάτσεις με τα παιδιά για 2 ώρες μέχρι να επιστρέψω. Πήγε ο σύζυγός μου, τα παιδιά παίζανε, κάνανε, του λέγανε να παντρευτείτε την κυρία Νίνα. Λέγανε. Μου λέει ο σύζυγός μου, τώρα καταλαβαίνω και τα αγαπάς αυτά τα παιδιά. Είναι εξαιρετικά. Τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Απλά πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία και σε αυτά τα παιδιά να τα αγκαλιάσει η πολιτεία και να δείξουν τα ταλέντα τους. Ξέρετε. Και δεν εννοώ μόνο στη μουσική και στα γράμματα.
0: Παντού, απλά παντού. Απλά
1: χρειάζονται ευκαιρίες, εσείς ευκαιρίες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Και άλλο ένα... Και άλλο ένα, έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι, πήρατε και ένα, τιμηθήκατε με το Αλφα βραβείο ποίησης στην Ποντιακή διάλεκτο για το ποίημα «Πόντια Μάνα».
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είμαι υπερήφανη, πρέπει να σας πω, γιατί εγώ δεν πιστεύω στα βραβεία. Και τα ελάχιστα βραβεία που αναφέρονται για κάποιο λόγο, αλλά εγώ, ξέρετε, δεν κυνηγάω, δεν στέλνω ποίηματα για να δω. Δεν γράφω πρώτα απ' όλα για να δω, να μου πούνε κάποιοι, μια επιτροπή, οποιαδήποτε επιτροπή και να είναι αυτή, να μου πει αναξίες το ποίημά μου. Το θεωρώ και λίγο χαζό. Ναι, αυτό το βραβείο μου ζήτησε η κυρία Ζαλόνη, το περιοδικό Πίτρια, που έχει το περιοδικό Κελενό, μου είχε πει ότι πρέπει να έρθετε να πάρετε το βραβείο. Δεν σου λέω, μα εγώ δεν πρόκειται. Αλλά επειδή είχε συμπέσει με τα 100 χρόνια, είπα, αλλά θα μ' αφήσει να μιλήσω λίγο για τον Πόντο. Και αυτό έκανα και πήγα σε αυτό το κατάμεστο αμφιθέατρο, σε μια πολύ ωραία αίθουσα του Δήμου του Περιστερίου. Και εκεί πραγματικά μου λένε, διαβάστε το ποίημα. Το διάβασα, δεν μπορούσα να μάθω 3 φορές. Έκλειγε ο κόσμος. Μιλάμε, ήταν πολύ, πολύ. Και μετά το πήραν οι εφημερίδες, η μία εφημερίδα μετά την άλλη, και βάζανε. Τέλος πάντων, ήταν πολύ τιμητικό, γιατί αυτό το ποίημα, ξέρετε, το έχω προσθέσει στην πρώτη μου ποιητική συλλογή που λέγεται Ανίνη Ξελάκη, είναι αναγραμματισμός του ονόματός μου. Και θυμάμαι ότι άρχισε να μπαίνει στο τυπογραφείο τα ποίηματα, να τυπώνεται το βιβλίο, και καθώς έτρωγα, ήταν απόγευμα, λέω στη σύζυγο μου, είναι δυνατόν? Είμαι Ποντία και δεν έχω γράψει τίποτα για τον Πόντο. Και γράφω εκείνη την ώρα απνευστή την Πόντια Μάνα και το στέλνω. Και τους λέω, συγγνώμη, θα αφαιρέσετε 2 ποίηματα, γιατί ήταν τρισέλιδο είναι αυτό. Και θα βάλετε την Πόντια Μάνα. Τελικά το βάλανε και αυτό το ποίημα, από ό,τι μου είπε η κόρη μου χρόνια μετά, εντελώς τυχαία το είδαμε, το πήρανε σε διάφορες συλλόγους, το τραγουδίσαν, αλλού το διαβάσαν. Δηλαδή, εντάξει, είναι. ένα ποίημα που μιλάει για τα γεγονότα, τα καθαρτά γεγονότα που έχουν συμβεί. Και είχα βάλει και τη γιαγιά μου, η οποία μέσα σε μια βάρκα τη βάλαμε την αδερφή της δίδυμη, και βάλαν το ένα παιδί στη μία βάρκα, το άλλο στην άλλη, και είπαν εντάξει, καλή τύχη. Υποστήκανε τα δύο αδερφάκια, και αυτό το αναφέρω. Αλλά έχω ιστορικές αναφορές μέσα, βεβαίως, τις οποίες ακόμη και Τούρκοι ιστορικοί, που είναι σωστοί ιστορικοί, τα λένε ότι ήταν έτσι τα γεγονότα, και όχι κάπως αλλιώς, όπως θέλουν να μας τα σερβίρουν κάποιοι πολιτικοί. Δεν περίμενα να με ρωτήσετε τέτοια πράγματα, τέλος πάντων.
0: Όχι, τώρα να πάμε στο βιβλίο, σε άλλη γη, σε αυτό. Είπαμε έτσι λίγα πραγματάκια, να σας γνωρίσει και οι ακροατές.
1: Ναι, ναι. Τι να πω, να σας διαβάσω, αν θέλετε, ένα ποίημα. Θα σας διαβάσω... Αν είναι μεγάλο, καλύτερα να διαβάσω ένα απόσπασμα μόνο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το ρούχο της Ειρήνης. Αυτό είναι αφιερωμένο σε μια πολύ αγαπημένη φίλη, την Αλυσμόντη τη Μέρη Παπακοσταντίνου, που ήταν μάλιστα και ήταν υποψήφια για τη γυναίκα της Ευρώπης κάποια χρονιά. Αυτή είναι μια επίσης σπουδαία γλύπτρια, πολύ φίλη. Την είχα κάνει φίλη όταν της είχα πάει συνέντευξη στο Λονδίνο, φανταστείτε. Και την ξαναείδα μετά από χρόνια στην Αθήνα. Είναι η γλύπτρια των Ινουσών. Θυμόσαστε που όταν μπαίνει στις Ινούσες έχει μια πολύ όμορφη, νομίζω είναι μπρούντζινη, που σε καλωσορίζει μια, πώς το λένε, όχι νεράιδα, μια γοργόνα. Είναι της Παπακοσταντίνου όμως και πολλά άλλα. Έχει στις Βρυξέλλες, έχει την Ευρώπη, το έργο της την Ευρώπη στην Κοινοβούλια και σε πολλά άλλα μέρη. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο στη Μέρη Παπακοσταντίνου. Γδίστε με από το ρούχο της εντοσύνης, το ασήκωτο, το φρικτό του πολέμου, το βαρύ για τις πλάτες μου στο αίμα βουτυγμένο. Σπέρισαν πρόκειες το σώμα τρυπούν, άκαρδος αφήνουν, την αγάπη αφαιρούν. Ζεστό αίμα από το στόμα να βρίζει, το παραμορφωμένο πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια, την κοιλιά χρωματίζει. Πώς για ειρήνη τολμάς να μιλάς, όταν τους δίμιους προσκυνάς. Μαύρες σελίδες στα κατάστοιχα της ιστορίας μοιάζουν όρνια κατασπαρακτικά στο θόλο του ουρανού ψηλά. Με ράμφη βουτυγμένα σε μελάνια από αίμα την ιστορία ξαναγράφουν, πάτρια εδάφη διαγράφουν, παιδιά, αθώες ψυχές, αμάχους δεκατίζουν. Ποια κατάρα μας βόλιασε μίσος. Ανάμεσα σε κουφάρια ακόμα τους αναζητώ. Με ένα ανεμοχτύπημα ο χάρος ο αδάκρυτος τους έστησε χορό. Και τώρα που στερήθηκα παιδί, πατέρα, μάνα, αδελφή, κι εγώ ορφανή, κλπ. Κλπ. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο.
0: Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά χρειάζεται να ακούγονται.
1: Καλό, για να αλλάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψα το 2019 στη Σκιάθο και το αφιέρωσα στη Σόνια Θεοδωρίδου, με τον οποίο τώρα συνεργάζομαι και τραγουδάει, ερμηνεύει εξαιρετικά ποίηματα που έχει μελοποιήσει ο Γιάννης ο Ιωάννος, συνθέτης, εξαιρετικές μελωδίες, τι να σας πω τώρα. Και είναι ένα από τα αγαπημένα της, όταν το διάβασα μου λέει δεν είναι δυνατόν σαν να με ήξερες. Και αυτό το ποίημα θα το ακούσετε ερμηνευμένο κάποια στιγμή, ελπίζω πολύ σύντομα από την ίδια. Δεύτερο χέρι αρνούμενα ζω. Δεύτερο χέρι ζωή αρνούμενα ζω. Αν θες να λέγεσαι γενναίος, μην πισωχωρείς. Βγες στη βροχή, λούσω τις καταιγίδες. Με το φως των κεραυνών σκίσε το σκοτάδι. Άφοβα διάσχισε την έρημο. Στο γυμνό κορμί της κοιμήσου, αφέσου. Αφού γκράσω στον παλμό της, μάθε την εκοφαντική σιωπή. Το πρωί, δίσου την κάψα του ήλιου. Συμπόλυτος κάτω από ξέσκεπα καλοκαίρια. Επούλουσε την προδομένη συνείδησή σου. Καβούκι χελώνα στην πλάτη κουβαλάς. Σκαρφαλωμένη σε ξεχασμένα ερείπια της ιστορίας σου. Σου φόρτωσαν, μα δίχως την υπομονή του υπάκου γαϊδουράκου.
0: Μπράβο σας, είναι εξαιρετικό. Και ακούγοντας και διαβάζοντας.
1: Εντάξει, είναι, δεν μπορώ να διαβάσω δικά μου βήματα, είμαι χάλια. Διαβάζω οτιδήποτε και τηλεφωνικό κατάλογο. Αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω ένα που έγραψα για τα παιδικά μου, έτσι, τις παιδικές μου αναμνήσεις. Αυτό είναι το 1995, το έγραψα. Τα παιδικά σου όνειρα. Τα παιδικά σου όνειρα σε 30 βαθμούς πλένεις. Μην ξεθοριάσουν, ανεξίπλα να παραμείνουν. Μνήμες να πλάθουν, να αναπέμπουν. Η δροσιά τους χάδι, ο ροδοκέντητος ήλιος των παιδικών σου χρόνων, φεγγίτης στην καρδιά. Η μυρωδιά από καραμελωμένα μήλα και κέικα από πιπερόριζα σε σχήμα καρδιάς, χυμητάρι των φιλιών της μάνας που κάποτε μου αραγούσαν στα πάλευκα μάγουλά σου.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό και αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι διάφορα ποίηματα μέσα σε αυτά. Έχω και ένα ποίημα το Μετρόπολη, στο οποίο θέλω να δείξω την... είχα δει την ταινία Μητρόπολη, στην οποία ίσως την έχετε δει οπωσδήποτε κι εσείς, του Fritz Lang. Ήμουν παιδί ακόμη, μαγεύτηκα, βοητεύτηκα και κατά τα φοιτητικά μου χρόνια έγραψα στο Πολυτεχνείο μια έκθεση για την ταινία αυτή. Στο ποίημα Μητρόπολης δείχνω την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα σε ένα σύγχρονο έτσι, τεχνοκρατικό κόσμο. Και θέλω να αξιοποιήσω έτσι, τη μεταφορά της μηχανής για να προσεγγίσω τον άνθρωπο. Αλλά όχι ως ένα απλό έτσι, βιολογικό, αλλά ως ένα σύνθετο σύστημα μνήμης και συναισθημάτων και τραυμάτων και επιθυμών κλπ. Και θέλω να τη δείξω και όχι ως μόνο μηχανισμό, αλλά ως και μυστήριο. Δεν χρησιμοποιώ βέβαια γιατρικούς όρους, αλλά λέξεις τεχνολογίας όπως βίδες, συχνότητες, ηλεκτρόδοι κλπ. Και προειδοποιώ για την εθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και τη διάρκεια αναζήτηση της ταυτότητάς μας, της ανθρώπινης, έτσι, μέσα σε ένα ολοένα και πιο μηχανοποιημένο κόσμο. Πιστεύω η τεχνολογία δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως το ανθρώπινο μυστήριο. Και το λένε και οι γιατροί, πολλοί γιατροί. Είχα μιλήσει με έναν εξαιρετικό νευροχειρουργό και μου έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσω. Είναι σε άλλο ήχος, εντελώς άλλο ήχος.
0: Φυσικά, με μεγάλη χαρά και κάποιες άλλες ερωτήσεις θέλω να κάνω μετά και να ακούσουμε και κάποια... τραγούδια που έχει μελοποιήσει ο συνθέτης ο Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τραγούδια που έχει μελοποιήσει ο συνθέτης ο Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, βεβαίως. Πείτε μου. Πού είναι αυτό το Μητρόπουλος.

0: ότι του μηχανισμού του ανθρώπου. Μια λάθος κίνηση και ανοίγουν σκιόφατα παράθυρα, κρυφά σιρτάρια, κάμερες μεθυσμένες, αργοκίνητες τραγουδούν. Για παλιά πάθη, χαμένες ευκαιρίες, στέγνωσαν στα μαλλιά σου. Ατμοί ξεπηδούν από μια καταπακτή. Σάλαμοι με στιβαγμένα φαρμακερά βέλη, ποικίλων αντεχών και ήδη πόνου. Προπαγανδίζουν και αυτοσχεδιάζουν, πεινώντας τεχνικές θανάτου, με ηλεκτροχημικά σήματα που αλλοιώνουν τη βούληση που συμφύρονται. Ηλεκτρόδια κάθε λογής, κουμπιά, μικρά, στραφτερά, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, προσοχή, λάθος κουμπί, πέθανες.
1: Εξαιρετικό και αυτό.
0: Ναι, λέω να ακούσουμε κάτι, γιατί μετά δεν θα προλάβουμε ίσως.
1: Ναι, γι' αυτό. Να πούμε και λίγο μετά, να πούμε για την συνεργασία σας με τον Γιάννη Ιωάννου. Πάμε να ακούσουμε σε άλλη γη και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ.

Αχια πουλιά, ρωμαλαία, μεγάλα φτερά. Θα τη μεταφέρουν εκεί που πίνα μαστίζει τη γη. Εκεί που το παιδί αφήνει τη τέλεια.

Δεν κρατήσω την ουρή όπως νομίζω. Πόσους αγγέλους δολοφόνησαμε στο φως του Πορφύρου απέμαει.

Άγγελοι να θυσιαστούν, να πλουτίσουν ισχυροί. Τα παιδιά απλά αριθμοί. Πολλά θα φύγουν από του πολέμου την κραυγή. Χημικά, όπλα, δολοφονίες, βιασμοί. Κάποια από έξυπνες βόμβες όπως τις είχαν πει. Για άλλα πάλι δεν υπάρχει γάλα ούτε φαΐ. Τα παιδιά του πολέμου μας έχουν πει. Εμείς από τη σπιτική θαλπορή, μετεωριζόμενοι, με τσιγάρο στο στόμα, μπύρα, κρασί. Αναστεναγμό αφήνουμε στιγμαία λύπηση, καθώς στην οθόνη μας παρελάβουν κι αυτά, έστω για λίγα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Νίνα Αλέξη, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσαμε ναι. κάποια τραγούδια που μελοποίησε ο συνθέτης Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, ναι. Ναι, ο Γιάννης Ιωάννου. Το Γιάννη τον Ιωάννου τον γνώρισα διαζώσεις τα Χριστούγεννα του 2024. Ήξερα τη δουλειά του, βέβαια, είναι εξαιρετικός. Και του έδωσα δύο βιβλία μου. Μας ήταν το Άνω Θρόσκο, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα ποίηματα που μελοποίησε είναι από το Άνω Θρόσκο, ένα πολύ δύσκολο έτσι, βιβλίο. Του έδωσα δύο βιβλία. Ο Γιάννης τα διάβασε, του άρεσαν πάρα πολύ. Και με παίρνει μετά από λίγες μέρες και μου βάζει να ακούσω μελοποιημένα δύο εξ αυτών. Δύο ποίηματα. Πραγματικά ξετρελάθηκε, ξεπλάγιν βέβαια θετικότατα, πολύ ευχάριστα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, μου έβαλε και δεύτερη εκδοχή. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Εμάς συγκινήθηκα γιατί η επιλογή των ποιημάτων που έκανε ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Είμαστε κρεμασμένοι. Οι ανάπηροι άγγελοι που μιλάει για τα παιδιά και τα ναρκωτικά. Συγκινήθηκα και λέω, κοίταξε, έχει ευαισθησία αυτός ο άνθρωπος. Αφού κάναμε λοιπόν, μαζευτήκανε κάποια τραγούδια, νομίζω 7 στο σύνολο, βγάλαμε το άλμπουμ τον Οκτώβρη, την μέρα του γενεθλίου μου, τον Οκτώβρη του 2025. Βγήκε το τέτοιο το άλμπουμ μας, το «Ψυχές», το οποίο είναι ένας τίτλος από ένα ποίημα μου από την πρώτη ποιητική συλλογή. Και υπάρχουν αυτά τα υπέροχα μελοποιημένα από τον Γιάννη Ιωάννου, τον εξαίρετο συνθέτη, τα μελοποιημένα αυτά τα ποίηματα. Μετά, ο Γιάννης είχε μελοποιήσει και ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, πολύ δύσκολο ποίημα, που ήταν από το Άνω Θρόσκο, είναι ερωτικό ποίημα και λέγεται «Προσμονή». Το ακούω και βλέπω μία συνέντευξη της Σόνιας Θοδωρίδου που έδινε κάπου στην ΕΡΤ, στην Κεραία νομίζω έτσι λέγεται η εκπομπή, και λέω πρέπει, του λέω Γιάννη, αυτό το τραγούδι πρέπει να το πει η Σόνια Θοδωρίδου. Μου λέει, παιδάκι μου, τι να σου πω, αν νομίζεις μπορείς να τη βρει. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει κάτι να κάνω. Στέλνω μήνυμα στην κυρία Θοδωρίδου, της λέω, δεν της είπα τίποτα, λέω, θέλω να σας στείλω τα βιβλία μου. Αυτή λέω, με τα χαράς, μου έδωσε τη διεύθυνσή της, τα στέλνω. Εγώ εντάξει πήγα διακοπές με την κόρη μου στο Βουδαπέστη, γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και είπα να την πάω, να δει τα μουσεία κλπ. Η Θοδωρίδου με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σήκωνα. Ήμουν διακοπές, δεν ήξερα και ποιος ήταν. Έρχομαι, λέω, καλά δεν με πήρε. Εντάξει, αυτή έψαχνε εμένα, εγώ αυτήν. Βρεθήκαμε τελικά. Μου λέει, είναι πάρα πολύ ωραία τα ποίηματα κλπ. Της λέω, κυρία Θοδωρίδου, έχουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχει μελοποιήσει ένα ποίημα ο κύριος Ιωάννου, μου λένε δεν γίνεται γιατί έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο δεκαετές με την EMI International κλπ. Και δυστυχώς δεν μπορώ κλπ. Αλλά επειδή εγώ ήμουν τόσο ίσως πιεστική, δεν ξέρω, μου λέει δεν μου το στέλνετε να το ακούσω. Τι στο στέλνω και βέβαια εντάξει ξετρελάθηκε. Μπαίνουμε στο στούντιο μετά από λίγο καιρό, κάνουμε την ηχογράφηση. Να φανταστείτε τώρα, έχουμε ηχογραφήσει ήδη 5 νομίζω τραγούδια. Εντάξει, εξαιρετικά, σε άλλο ύφος έτσι. Είναι σε άλλο ύφος εντελώς. Γιατί είναι υψήφωνος η Σόνια Θοδωρίδου, όπως ξέρετε. Και τώρα είμαστε στη φάση που μπήκε, μάλιστα με πήρε την περασμένη Τετάρτη, νομίζω. Ήμουνα στην Αθήνα, με πήρε από το Παρίσι. Είχε πάει για δουλειά και με πήρε να μου πει και της είπα μην ανησυχείς, θα τα κάνω και έχω μεταφράσει τα ποίηματά μου, εγώ ίδια τα μεταφράζω και τα έγραψα και στα αγγλικά και μπήκε και έκανε και το πρώτο ή νομίζω δύο πρώτα τραγούδια και στα αγγλικά σε μουσική πάλι του Γιάννη Ιωάννου. Εξαιρετική. Περιμένω, ανυπομονώ να ακούσω σχόλια.
0: Και εμείς περιμένουμε να βγουν.
1: Πραγματικά. Δεν μπορώ να σας πω, δεν είναι όλα μαζί. Είναι η μουσική με αυτά τα λόγια. Γιατί διάλεξε, εγώ δεν το θυμόμουν. Το είπε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, ήρθε που δεν την περίμενα για να πω την αλήθεια, γιατί έτρεχε. Και ήρθε και είπε ότι ότι κάνουμε το CD με. Ότι είναι ερωτικά τα ποίηματα αυτά, τα τραγούδια που θα τραγουδήσει. Αλλά πραγματικά η μουσική, η εξαιρετική. Πού να σας πω, είναι για ηρώδιο και πάνω. Έχει σε κάποιο ποίημα φοβερό, έχει, πώς το λένε, έχει τουλάχιστον 30 άτομα που τραγουδάνε, γιατί η Σόνια Θοδωρίδου έχει και δική της, πώς το λένε, δική της ομάδα που τραγουδά και λοιπά. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και περιμένω ανυπομονώ να βγει όλο αυτό το CD, πώς θα είναι, δεν ξέρω πώς θα είναι, και να βγει στις πλατφόρμες, στις ξένες, να νομίζω, εντάξει, θα το χαρεί πάρα πολύς κόσμος.
0: Και εμείς τώρα μας ήρθε η αγωνία για αυτό το άλμπουμ.
1: Μα είναι πραγματικά, σας μιλάω, το περιμένω πώς και πώς και ο Γιάννης και η Σόνια. Αλλά είναι κάτι που βάλαμε και οι τρεις, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και οι τρεις μαζί, ο ένας έβαλε τη μουσική, ο άλλος την ποιήση, ο άλλος την ερμηνεία. Και έγινε κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Δυστυχώς δεν μπορείτε να τα ακούσετε, γιατί πρέπει να βγει, υπάρχει ένα συμβόλαιο και πρέπει να βγει πρώτα όλο το άλμπουμ και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
0: Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό τάξιδο, με το καλό να βγει.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καραμπάρη.
0: Και να πούμε ότι μας πήρε τηλέφωνο ο συνθέτης, ο Γιάννης Ιωάννου, μας ακούει.
1: Ότι τα έχουμε πει σχεδόν όλα. Το τι έχουμε πει, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο από το να μιλάμε, έτσι. Μίλησα πολύ, Γιάννη μου, μίλησα πολύ. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, για να πω την αλήθεια, κύριε Καραμπάρη. Ίσως επειδή το βγάζετε και όλο αυτό το θετικό, έχετε μια θετική, έτσι, ενέργεια. Παρότι είναι τηλεφωνικός η συζήτηση που κάνουμε, έχετε μια πολύ θετική ενέργεια που τη νιώθω και τη νιώθει ο σύζυγός μου. Που είναι σε άλλο δωμάτιο, μου λέει: εντάξει, είναι εξαιρετικός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια και εσείς μου βγάζετε αυτό το θετικό. Είναι ωραίο να συζητάμε όμορφα, έστω και αν είναι τηλεφωνικά, και να μεταφέρουμε έτσι όμορφα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και να πούμε και για τους νέους κάτι θέλατε να πείτε.
1: Ναι, ήθελα να σας πω κάτι. Πραγματικά νιώθω ευτυχής και το λέω αυτό, που νέοι άνθρωποι διεκδικούν ένα μερίδιο των αναγνωστών μου. Τους είμαι γνώμων. Σε κάθε παρουσίαση που κάνω, όλα τα χρόνια, ακόμα και σε θεατρικά, είχα νέους ανθρώπους δίπλα μου. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο βραβείο. Νιώθω ευλογημένη που τους συναντώ στις παρουσιάσεις μου, έρχονται και μου μιλάνε. Διότι όπως θα γνωρίζετε και εσείς, το αναγνωστικό κοινό, κύριε Καραμπάρη, της ποίησης είναι πολύ μικρό. Αφού θεωρείται ακόμη ποίηση δύσκολο είδος, έτσι. Δυστυχώς, ως προς τους νέους, θέλω να πω και αυτό, είναι σαν η κοινωνία μας να τους έχει γυρίσει την πλάτη. Τι τους αφήσαμε ως παρακολουθήκη, σκέφτομαι τώρα. Και τι πρότυπα έχουν αυτά τα παιδιά. Λόγω του ότι διανύουμε έτσι εξεταστική περίοδο, θα ήθελα να πω, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν θα πάψω να το λέω, εξακολουθεί να καλλιεργεί την αποστήθηση και να μην επιτρέπει σε λαμπρά μυαλά να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Μπαίνω με τόσο κόπο στο πανεπιστήμιο, ξέρω, η κόρη μου είναι στο ΕΚΠΑ. Μοχθούν, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και έπειτα η ίδια χώρα τους διώχνει. Τι να πω, είμαστε τραγικοί. Να ευχηθούμε εδώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται, και δεν είναι αποστήθηση μόνο, παπαγαλία που λέγαμε.
1: Παπαγαλία. Εκεί. Και ξέρετε κάτι, στην Αμερική που λατρεύουν την κριτική σκέψη να έχει ένας και σου δίνουν, σε πληρώνουν, σου δίνουν, εγώ ξέρετε στο εξωτερικό σπούδασα μόνο με ποτήρια, όλες μου οι σπουδές. Εκεί σε πληρώνει για να είσαι ο εαυτός σου και όχι να παπαγαλίζεις ένα εγχειρίδιο, βιβλίο, μια μελέτη ενός καθηγητού κλπ. Είναι ντροπή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί σήμερα άκουσα στις ειδήσεις και πραγματικά ταράχτηκα, δεν μπορώ να σας πω. Νιώθω αηδιασμένη από αυτή την κατάσταση που έχει στη χώρα μας με το φαινόμενο των γυναικοκτονιών που πραγματικά δεν έχει τέλος. Σήμερα άκουσα για μια γυναίκα και μετά μου είπαν για άλλη μια. Η γυναίκα στις μέρες μας, ξέρετε, κύριε Καραμπάρη, νιώθει απροστάτευτη. Και πιστεύω όπως και ο περισσότερος κόσμος πρέπει, επιβάλλεται να επιβληθούν πολύ αυστηρότερες ποινές. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να σε σκοτώνει. Ξέρετε, έχω κάτι σατυρικά ποίηματα, τα έχετε δει, όπως το AI, η πρόοδος. Η πρόοδος βέβαια είναι με ένα τρισέλιδο ποίημα, με αποσιοποιητικά, γιατί είναι ειρωνικό η πρόοδος. Και βλέπεις εκεί τη γυναίκα πώς τη δείχνει στη διαφήμιση από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα. Μα είναι δυνατόν να βλέπω μια γυναίκα με κατεβασμένο εσώρουχο, μια σερβιέτα μέσα, να βάζουν υγρό, να μου δείχνουν τα μπούτια της, για να δείξω τι, τη σερβιέτα, όλα. Φουσκώματα, πρυξήματα, διάρρησα, κράτια, μασέλα για τεχνητή, αυτή, κόλλα για τεχνητή, οδοντοστοιχεία. Όλα η γυναίκα θα τα επομιστεί. Αν είναι δυνατόν. Αναρωτιέμαι ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις αηδιαστικές διαφημίσεις. Και ξέρετε, γι' αυτό και σατυρίζω και γράφω γι' αυτό το ποίημα. Γιατί ξέρετε, όπως ξέρετε, μέσω της σάτυρας μπορείς να πεις κάποια πράγματα πιο εύπεπτα και να πεις σημαντικά πράγματα. Και πραγματικά είμαι αγανακτισμένη. Απ' τη μία μας γελιοποιούν, απ' την άλλη μας σκοτώνουν, απ' την άλλη. Τι να σας πω. Φανταστείτε τώρα να έχετε μία νέα κοπέλα στο σπίτι, 22 χρονών, πού να θέλει, 25-27, να θέλει να παντρευτεί. Με όλα αυτά που γίνονται. Τι να σας πω. Νιώθω ντροπή ως άνθρωπος και ως γυναίκα.
0: Εννοείται πρέπει να πάρθουν μέτρα για τις γυναίκες, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια.
1: Δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι φοβερό. Τι άλλο θέλετε τώρα?
0: Να πούμε ότι ο Γιάννης Ιωάννου είναι γεννημένος στις 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας.
1: Ω Θεέ μου! Μάλιστα! Μπράβο, ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ξέρω εκθείς, όπως είναι και η Σόνια, η Θοδωρίδου. Λέω μια μέρα, Θεέ μου, την τραβάμε στο εκθείς. Με δύο εκθείες στο στούντιο. Ναι, δεν το ξέρω ήταν την ημέρα της γυναίκας. Εγώ, κοιτάξτε, την ημέρα της γυναίκας κάποτε έγραφα. Έγραφα. Είχε γίνει γραφική, είχα καταλήξει. Γιατί έγραφα ότι πρέπει να είναι δωρεάν τα τεστ πάπη, η μαστογραφία, πολλά πράγματα. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι αυτά όλα ήρθανε μόνα τους, από μόνα τους. Ξέρετε τι δρόμο είχαν να διανύσουν οι γυναίκες, όχι για την ψήφο μόνο, για να φτάσουμε ώστε να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, η καλύτερη μέρα να γιορτάσεις, μη μου στέλνετε σας παρακαλώ ευχές, μη μου στέλνετε λουλούδια και βλακίες, αλλά να πάτε να διαδηλώσετε. Να πάτε να διαδηλώσετε. Για αυτά που πρέπει να έχουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δέχομαι. Έρχονται τουρίστες, καλώς έρχονται οι άνθρωποι και εμείς πάμε στις χώρες τους, αλλά όταν βλέπω το παιδάκι που έρχεται από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ακόμα και άλλες χώρες, όχι τόσο πλούσιες, και τους βλέπω, ήμουνα πέρσι, πήγα λίγες μέρες στη Ρόδο και έβλεπα τα παιδάκια τρώγανε το παγωτό με μια τεράστια, πώς το λένε, βάφλα, την οποία τα παιδιά τόσο χορτάτα την αφήναν. Το Ελληνόπουλο, σας μιλάω ειλικρινά, 7 στις 10 φορές ήταν με ένα ξυλάκι και έκλειφε το ξυλάκι. Από τη στιγμή που είμαι, λέγομαι Ευρωπαία, αυτό, μας λένε Ευρωπαίους, γιατί εμένα το παιδί μου δεν έχει την ίδια τη μετώπιση. Γιατί δεν υπάρχει η ίδια πολιτική, πολιτική οικονομία. Γιατί το Ελληνόπουλο δεν παίρνει μια γυναίκα που έχει 4 παιδιά τα λεφτά που παίρνει η Ελβετή, παίρνει 400 ευρώ για κάθε παιδί. Σε άλλη χώρα 240, σε άλλη 280. Και μετά μας μιλάνε γιατί δεν κάνει Έλληνες παιδιά. Πώς να κάνει ο Έλληνας παιδιά, για πείτε μου.
0: Δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να δοθούν αυτά.
1: Όταν γράφω, ίσως και είπαν κάποιοι κριτικοί επειδή έχει ευαισθησία και λοιπά, γι' αυτό έχω αναγνώστες. Ξέρετε, όταν γράφω, εγώ ξεδιπλώνω την ψυχή μου, έτσι γίνομαι γέφυρα για να προσεγγίσω τον συνάνθρωπό μου. Και η επίσημη μου, που σας είπα και πριν, είναι ανθρωποκεντρική. Εγώ γράφω για να αποτυπώσω στο χαρτί τις εκρήξεις του εγκεφάλου, τους ψήθυρους της ψυχής μου. Όταν ασχολείσαι με τόσο σημαντικά επανανθρώπινα ζητήματα, δεν είναι εύκολο. Ο πόνος είναι βαρύς, κουβαλάς αυτό το ψυχικό φορτίο. Δεν είπα πάντα δοσμένο ποιητικά, έτσι. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ, κάνουμε ποιήση. Δεν ξέρω το τι θέλετε, πώς θα θέλετε να συνεχίσουμε.
0: Τι λέτε, να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια, έτσι, τις πηγολαμπίδες.
1: Α, ωραία, υπογολαμπίδες. Αυτό να φανταστείτε, υπογολαμπίδες, το εμπνεύστηκα όταν ήμουνα στο Δέλτα Μεκόνγκ με τον σύζυγό μου, στο Βιετνάμ, το 2001 ήτανε, και είδα κάτι παιδάκια, ενώ ήταν ρακέντητα ντυμένα, ξυπόλυτα, μαυρισμένα τα ποδάρια, βρώμικα, χωρίς παπούτσια. Είδα κάποια παιδιά να λάμπουνε. Τα χαμόγελά τους ήταν τόσο αληθινά, αστραφτερά. Τα ίδια παιδιά και κάποια άλλα τα είχα δει ξανά το βράδυ. Και είπα στο σύζυγό μου, κοίταξε πόσο ευτυχισμένα φαίνονται αυτά τα παιδιά. Και έτσι ήρθε η έμπνευση για το ποίημα Πηγολαμπίδες. Γι' αυτό και για τον Κεραυνών. Και ο συνθέτης μας εδώ, ο Ιωάννου, έκανε μια εξαιρετική σύνθεση. Αυτό το... έκανε δύο και δεν ήξερα πια να προλάβω, δεν ήξερα πια να διαλέξω και του είπα αυτή. Αλλά και η άλλη που είχε κάνει, η άλλη εκδοχή ήταν εξαιρετική, εξίσου εξαιρετική. Ναι, ας το απολαύσουμε.
0: Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
1: Ωραία.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Νίνα Αλέξη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω τώρα μερικά φραγμέντα που είναι στο τέλος, εγώ πάντα βάζω, έχει γίνει πια παράδοση, έχω γύρω στις 75 σελίδες ποίηματα και τις τελευταίες 10-15 σελίδες 20 βάζω 80-90 φραγμέντα όσα χωράνε. Θα σας διαβάσω μερικά. Θα πέθαινες για ένα δράμι ελευθερίας και τα όρια έχουν όρια. Δεν σκοτώνεις το όνομα κανενός θεού. Οι ευαίσθητοι φορούν πανοπλία, μην τους χλεβάζετε. Είναι θέμα επιβίωσης. Παχύσαρκη ιστορία από τα ψέματα που την τάισαν. Μεγάλη σταυρή για τρυφερές πλατούλες. Αν είσαι κότα, φρόντισε να είσαι ελευθέρας βουσκής. Πόσες προσδοκίες, επιθυμίες, πόσα όνειρα σταυρώσαμε για αυτό τη μορία. Και θα τελειώσω μένα, όπως τελειώνει το βιβλίο. Πόσες φορές θέλω να πεθάνω για να μου δώσεις το φιλί της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά και τιμή.
1: Πέρασα και εγώ πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και οι ακροατές μας να περάσανε.
0: Πέρασαν αρκετά. Σε άλλη γη είναι το βιβλίο σας.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Πού μπορούμε να το βρούμε, γιατί είναι και μια έτσι όμορφη πρόταση για το καλοκαίρι.
1: Όχι μόνο για το καλοκαίρι, είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία και, και διαδικτυακά. Και αν δεν υπάρχει, μπορείτε να το παραγγείλετε και σε 2-3 μέρες είναι και ακόμη και στο εξωτερικό, δηλαδή παντού. Είναι σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, ούτως ή άλλως, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά μπορείτε να το πάρετε από οπουδήποτε να το προμηθευτείτε. Και όχι μόνο το σε άλλη, και τα άλλα μου βιβλία. Είναι πάρα πολλά, είναι γύρω στα 7, αλλά είναι 4 ποιητικές συλλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Καραμπάρη. Σας εύχομαι εσάς και στους ακροατές σας ένα υπόλοιπο καλό, όμορφο, δημιουργικό, ανθρώπινο καλοκαίρι για όλους μας και να είμαστε καλά και να είμαστε ο ένας εκεί για τον άλλον.
0: Και να έχουμε αλληλεγγύη και να ανταμώνουμε με υγεία.
1: Ακριβώς. Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ και θα σας αποχαιρετήσουμε με το κρεμασμένο μαστί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του συνθέτη Δήμου Μούτση ξεκίνησε απόψη η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Δεύτερος χορός» από τον δίσκο του «Κάποιο καλοκαίρι του 1968». Η Ελένη Ροδά και Χοροδία ανοίγουν το τραγουδιστικό μέρος εκπομπής. Θα ακούσουμε να ερμηνεύουν αυτό με τον τίτλο «Τα καράβια». Αμέσως μετά ο Σταμάτης Κόκοτας Πυραιώτησα και στη συνέχεια η Μαρία Δουράκη «Μια βραδιά στη Λάρισα». Από τον ίδιο δίσκο και τα τρία αυτά ωραία τραγούδια. Η μουσική του Δήμου Μούτση και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μπουζούκι παίζουν ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Αύριο πάλι θα έρθω να σε βρω, κρίμα που δεν με πιστεύεις, κρίμα που δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότης θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας. Αύριο πάλι, δισκάκι 45 στροφών, στίχη Νίκος Γκάτσος, μουσική και διεύθυνση ορχήστρας ο Δήμος Μούτσης.

Ήταν η Βίκη Μοσχολιού και χοροδία στο τραγούδι «Σαν λιγαριά σε φύτεψα» από τον δίσκο του συνθέτη «Συνηγισμός Α» του 1972. Η στίχη της Βαρβάρας Τσιμπούλη και η μουσική του Δήμου Μούτσι. Μένουμε στον ίδιο δίσκο και αυτή τη φορά η φωνή του Αντώνη Καλογιάννη και το τραγούδι «Τώρα στο παράθυρο αγναντεύοντας». Στίχη Γιάννης Μιχαηλίδης, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Δεύτερη φωνή η Βούλα Γκίκα.

Από τον κύκλο τραγουδιών «Άγιος Φεβρουάριος» ακούσαμε την Πετρή Σαλπαία στο ομώνυμο. Ο «Άγιος Φεβρουάριος», ένας σπουδαίος και ιστορικός δίσκος, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1972. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου και η μουσική του Δήμου Μούτση. Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και το τραγούδι «Σταμάτης Κομνηνός» για τη συνέχεια. Φυσικά από τον ίδιο δίσκο. Ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Κολούμπια από τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Επιμέλεια παραγωγής Φίλιππος Παπαθεοδόρου, μπουζούκι έπαιξε ο Δημήτρης Μαριολάς, στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Ακούμε.

Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Δήμου Μούτσι, η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη και το τραγούδι «Βράδιασε» μας έφεραν ως εδώ, από τον δίσκο «Ένα χαμόγελο» του 1969. Διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Από τον δίσκο «Δρομολόγιο» του 1979 θα είναι το επόμενο της εκπομπής μας. Δήμος Μούτσης, Νίκος Γκάτσος και Μανώλης Μητσιάς. «Μακρινή της αγάπης ώρα». Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, η μουσική του Δήμου Μούτσι και η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Νταλίκα, από το άλμπουμ Φράγμα. Κυκλοφόρησε το 1981 από την εταιρεία Λύρα. Και τα επόμενα δύο τραγούδια της εκπομπής θα είναι από αυτόν τον κλασικό και διαχρονικό δίσκο. Ερινούλα μου θα ακούσουμε τώρα από τον Δήμο Μούτσι και αμέσως μετά Δε λες κουβέντα από τη Σωτηρία Μπέλου και τον συνθέτη. Στίχη Κώστας Τρυπολίτης, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Ακούμε.

Το 1990 ο Δήμος Μούτσης γράφει την μουσική και τους στίχους στον δίσκο «Ταξιδιώτης». Περιλαμβάνει 9 τραγούδια. Τα 8 τα ερμηνεύει η Νάνα Μούσκουρη και ένα τραγουδούν μαζί με τον συνθέτη το ομότιτλο. Από αυτόν το δίσκο ακούμε «Για να σονιρευτώ». Ενορχίστρωση ο Δήμος Μούτσης.

Το 1987 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφορεί το άλμπουμ «Να». Περιλαμβάνει 8 τραγούδια. Τη μουσική, τους στίχους και την ενορχίστρωση τα υπογράφει ο ίδιος. Ο ίδιος ερμηνεύει και τα τραγούδια. Ακούμε μια φυσαρμόνικα που κλαίει.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Συνεχίζουμε με οργανικό σε μουσική του συνθέτη Νίκου Πλατήραχου. Τσάμικος ο τίτλος του. Είναι από τον δίσκο του «Όνειρο Γραφεία» που κυκλοφόρησε το 2011.

Μένουμε στον ίδιο δίσκο και να ακούσουμε από τη Βίκη Καρατζόγλου «Των ονείρων τα παιδιά», μουσική νύχος Πλατήραχος, στίχη Θέμης Μουμουλίδης. Ενορχήστρωση ο συνθέτης. Ακούμε.

Το τραγούδι «Ειρηνικός» μας χάρισε με την φωνή του ο Μπάμπης Βελισάριος. Μουσική Άρης Κούκος και Μάτα Αδαμογιάννη. Στίχη Μάτα Αδαμογιάννη. Δίσκος «Με την καρδιά στη θάλασσα» του 2016. Ενορχήστρωση έκανε ο Άρης Κούκος.

Ήταν οι φωνές της Δόξας Καγιούλη και του Ηλία Βαμβακούση στο τραγούδι «Εσύ να τραγουδάς», δίσκος «Αγαλιανά». Κυκλοφόρησε το 2017 από τον Μετρονόμο. Μουσική στίχη Δόξα Καγιούλη. Έπαιξαν η μουσική Στέφανος Δορμπαράκης Κανονάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος βιολί, Μιχάλης Πορφύρης τσέλο, Χρυσόστομος Καραντονίου κιθάρα και Θεόδωρος Κουέλης κόντρα μπάσο. Ενορχίστρωση Γιώργος Παυλάκος.

Τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Σταυριανού μας χάρισε ο Κώστας Μάντζιος. «Έλα απόψε» ο τίτλος του και είναι στον δίσκο «Καθαρός ουρανός» που κυκλοφόρησε το 1991 από την FM Records. Η ενορχήστρωση έγινε από το Γιάννη Πάπα Ζαχαριάκη. Γέλιο και δάκρυ για τη συνέχεια από τη φωνή της Ηλέκτρας Κάραλη. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Γεωργιλάς και τους στίχους ο Νίκος Παπακώστας. Ενορχήστρωση έκανε ο Νίκος Χριστίδης.

Ήταν ο Δημήτρης Νικολούδης στο τραγούδι «Μη με ρωτάς». Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας και τους στίχους ο Αντώνης Παπαϊωάννου. Δίσκος «Στην άκρη του δρόμου» του 2022. Έπαιξαν η μουσική Άρης Αλβανός κιθάρες, Δημήτρης Γουμπερίτσης κοντραμπάσο, Γιώργος Καραμφίλης Μπουζούκη τζουρά, Σταμάτης Πασόπουλος ακορντεόν και Μαρία Φραγκούλη φωνητικά. Ενορχίστρωση Σάκης Λάιος. Η Κατερίνα Νικολάου και το τραγούδι «Υπάρχει κάτι ακόμα» για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μουσική στίχη Στέλιος Βαρβέρης από τον δίσκο του 2008 «Για μια νεράιδα».

Το τραγούδι που έχει τίτλο «Πριν» είναι το επόμενο. Η μουσική είναι του Νίκου Παραουλάκη. Τους στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους και θα μας το τραγουδήσουν ο Πάνος Παπαϊωάννου και η Μαρίνα Δακανάλη. Από το άλμπουμ που έχει τίτλο «Από το φως και το σκοτάδι» του 2014.

Η λύπη αυτή θα ξεχαστεί και θα έρθει λύπη άλλη. Θα με ξυλώσει πάλι σαν να μου να κλωστεί. Αν σου φωνάξω μην ακούς, δε φταίς που επιμένω, τον έρωτα να δένω με τους περαστικούς. Η στίχη της Ελένης Φωτάκη, η μουσική του Γιώργου Καζαντζή και η φωνή της Λιζέτας Καλημέρη στο τραγούδι για τους περαστικούς από τον δίσκο Ίσαλος Γραμμή του 2008. Την φωνή του Ανδρέα Δηλβόη θα συναντήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Της Δάφνης τα φύλλα, ο τίτλος του, και το υπογράφουν ο Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους και ο Γιάννης Μέτσικας στη μουσική. Είναι από το δίσκο του ερμηνευτή «Οδός Λαού» που κυκλοφόρησε το 1982.

Ήταν οι φωνές της Δώρας Πρωτόπαπα, του Νεκτάριου Χατζηδάκη και της Σοφίας Τσέρου στο τραγούδι «Μια φορά και ένα καιρό». Μουσική Γιώργος Ασιθιανάκης, στίχη Δώρα Πρωτόπαπα. Δίσκος Πλανήτης Ελλάς. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Μιχάλη Νικολούδη. Ο λιεράρης και τραγουδιστής Πέτρος Σαριδάκης για τη συνέχεια με το τραγούδι «Σπαθί». Η μουσική είναι δική του. Τους στίχους υπογράφει η Δέσποινα Ξερουδάκη. Από τον δίσκο «Τον Άμι». Έπαιξαν η μουσική Πέτρος Σαριδάκης λύρες, Κρήτης, Βουλγαρή και Μαντούρες. Παναγιώτης Κουτούζος Λαούτο Κρήτης, Χρήστος Τζελεπόπουλος Κοντραμπάσο, κιθάρες, Αντώνης Γερογιάννης και Κώστας Καλατζής Κρουστά, Γιώργος Αλεβίζους Τσουμπούς. Ενορχήστρωση Πέτρος Σαριδάκης και Μάριος Ζάρκος.

Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να περάσουμε και να ακούσουμε από την φωνή της Νίκης Ξυλούρη το τραγούδι «Ένα φεγγάρι σιγανό». Η μουσική του Ανδρέα Ρούση και η στίχη του Μιχάλη Γκανά. Δίσκος «Εγκόλπιο» του 1997. Ενορχήστρωση «Ο Συνθέτης».

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris, που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Χρώμα με χρώμα», μουσική Γιάννης Νικολάου, στίχη Χαρούλα Βερίγου από τον δίσκο «Στον νότο έρωτας φυσά». Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι, ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Πέμπτη. 1968, η γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη. Τι να σας πω τώρα, μια ιστορία ας πούμε που θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό βιβλίο για μεγάλους και παιδιά. Υπέροχο, υπέροχο. Έστυψα το μυαλό μου. Τι να σας πω σήμερα, τι να σας πω τελικά. Εκεί που είχα πια χάσει κάθε ελπίδα γιατί δεν μου ερχόντουσαν ιδέες, έσταξε η μνήμη, η ανάμνηση εκείνη του καλοκαιριού. Γιατί πράγματι ήταν ένα καλοκαίρι, δεν ήταν... συνήθως όλοι, ας πούμε, όλα τα συγκροτήματα, γιατί σας μιλάω για την εποχή που ήμουνα πια νεαρός μουσικός και έπαιζα με pop rock συγκροτήματα, ας πούμε. Σας είχα μιλήσει σε παλιότερη ιστορία για την εποχή του Darling, ας πούμε, με το συγκρότημα των Youngbirds τότε. Ήτανε από τις εντελώς πρωτολίες εμπειρίες μου, ας πούμε. Τώρα είναι η αμέσως επόμενη περίοδος από εκείνη όπου έχω αναβαθμιστεί, υποτίθεται, πήγα σε ένα καλύτερο συγκρότημα, πιο γνωστό ας πούμε, αλλά συγκρότημα νεαρών, στους Foremost. Μάλιστα, η Foremost λοιπόν. Η Foremost ήταν ένα συγκρότημα που υπήρχε πριν να πάω εγώ, με ντράμερ και τραγουδιστή, ήταν ο πιο γνωστός τότε, ας πούμε, το Γιώργο Γερολυμάτο, που αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα και έγινε ένας τραγουδιστής και από ό,τι μαθαίνω και ένας πολύ καλός επαγγελματίας πιλότος κλπ. Όμως, εντάξει, δεν θα μιλήσουμε τώρα για εκείνη την περίοδο. Την επόμενη περίοδο, λοιπόν, τότε που εγώ πήγα στους Foremost, είχαμε μια παράξενη σύνθεση. Είχαμε δύο οργανίστες. Δηλαδή, εκτός από μένα, υπήρχε ο παλιότερος οργανίστας, ας πούμε, ο Βασίλης Παλαμάς, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν ζει ή αν πέθανε, ελπίζω να ζει. Είχαμε γίνει φίλοι, καλός τύπος, ωραίος, άρεσε πολύ στα κορίτσια, ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο παιδί, να πούμε. Ήταν στην κιθάρα ο Στέφανος ο Πανόργιος, στο μπάσο ήταν ο Εξαρχόπουλος, πώς τον λέγανε, Γιώργο νομίζω τον λέγανε τον Εξαρχόπουλο. Αν σας πω ότι drums δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τώρα θα με δείρετε. Εν πάση περιπτώσει και τραγουδιστή είχαμε πάρει έναν, να τον πω μιγά, έναν Αιγυπτίο Κύπριο Έλληνα που λέγεται και αυτός αν ζει, λέγεται Γιάννης Μιχαηλίδης, όπου εμείς του είχαμε κολλήσει από τότε το παρατσούκλι ο Νέγρος Τζον. Αυτή ήταν λοιπόν αρχικά η εικόνα. Δεν ξέρω, ως πιτσιρικάς που ήμουν τότε, πρέπει να ήμουν 14 ετών ας πούμε, δεν ξέρω από πού κλείστηκε αυτή η δουλειά, αλλά
Η δουλειά ήταν όλο το καλοκαίρι να παίζουμε σε μία, όπως μας είπαν, σε ένα κάμπινγκ στην Κυλλήνη. Η Κυλλήνη είναι στο νομό Ηλίας, κάπου εκεί έξω από τη Γαστούνη, είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, για το οποίο βέβαια ως πιτσιρίκος εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα. Τελεία εδώ. Μας είπαν λοιπόν ότι πρόκειται για μία γαλλική κατασκήνωση, όπου εκεί θα παίζεται όλο το καλοκαίρι.

αν δεν με απατάει η μνήμη μου με τον καλύτερό μου φίλο, αρχίσαμε για τα αστείακια. Λοιπόν, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που θα έφευγα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την οικογένειά μου. Εντάξει, με εμπιστεύονταν, δεν μπορώ να πω, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ας πούμε. Οπότε μου ετοίμασε τη βαλίτσα μου με τα απαραίτητα, ας πούμε. Και μια και δύο, να πούμε, ξεκινήσαμε με κάποιο πούλμαν, ας πούμε, μαζί με διάφορους άλλους. Ξεκίναγε από το Σύνταγμα, κάπου εκεί ήταν τότε τα γραφεία αυτής της εταιρείας που διαχειριζόταν την κατασκήνωση.

Φτάσαμε κάποτε λοιπόν εκεί, ήταν ένα ωραίο μέρος έτσι, με ευκάλυπτους, με ξέρω εγώ, εκεί πριν την κατασκήνωση εννοώ. Και όταν κατεβήκαμε, η πρώτη εντύπωση που έτσι με χτύπησε έντονα ήταν μια μυρωδιά η οποία δεν σ' άφηνε να ξεφυγήσω πουθενά. Τώρα συγχωρήστε με, αλλά η μυρωδιά αυτή εμένα ως πιτσιρικά που την είχα και φρέσκια τη μυρωδιά την αυτή, μου θύμιζε σπέρμα. Ανδρικό σπέρμα. Λοιπόν, όταν ρώτησα, ρε παιδιά, γιατί είναι αυτού. Α, μου λένε εδώ είναι, λέει, πώς το λένε, τα λουτρά, λέει, της κυλίνης, ας πούμε, και αυτό το που μου μυρίζει, λέει, είναι θιάφι. Α, έτσι μυρίζει το θιάφι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στην κατασκήνωση, ήταν ακριβώς κατασκήνωση, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένη την εποχή εκείνη, 68 σας λέω τώρα. Φράχτες με ξύλα, με ξέρω εγώ, με φυσικά υλικά. Δεν την είχαν κατατσιμεντώσει και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το περιβάλλον ήταν σχεδόν παρθένο. Όσο παρθένο μπορεί να μείνει βέβαια όταν χαράξεις μέσα δρομάκια. Ξέρω εγώ, όταν κάνεις γραφεία στην είσοδο. Κοντά στην παραλία, με σκαλιά που θα κατεβαίνει στη θάλασσα, στην Αμμουδιά κλπ. Το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της κατασκήνωσης ήταν ότι είχε τρεις, πώς να το πω, τρεις κατηγορίες καταλυμάτων. Είχε σκηνές, που ήταν, ας πούμε, η κατώτερη κατηγορία, είχε bungalows και είχε και βίλες. Βίλες, να μην φανταστείτε, εκεί για το σκηνικό ήταν όμως βίλες. Τα μπαγκαλούς ήταν ξύλινες κατασκευές, κάτι σαν προκατασκευασμένη τύχη, ας πούμε, όπου η σκεπή ακουμπούσε επάνω σε κάποια ποδαράκια, δηλαδή γύρω-γύρω άφηνε μια χαραμάδα, ξέρω εγώ, χαραμάδα, άφηνε ένα άνοιγμα γύρω στους 5 πόντους από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε. Δεν έκλεινε δηλαδή τελείως για να αερίζεται κλπ. Οι σκηνές ήταν κανονικές σκηνές που κοιμώνται δύο. Μικρές σκηνές, δεν ήταν μεγάλες. Λοιπόν, εμείς φυσικά σαν μέρος του προσωπικού τοποθετηθήκαμε σε ένα μέρος που είχε σκηνές. Ανά δύο είχαμε πάρει μια σκηνή. Ήμασταν, θυμάμαι, 6. Ναι, 6 είμαστε. Είχαμε πάρει 3 σκηνές. Αυτές ήταν λοιπόν οι 3 σκηνές των μουσικών. Ωραία, κάπου παρακάτω, ας πούμε, υπήρχαν bungalows. Αυτά ήταν, δεν υπήρχαν χωρίσματα, δηλαδή μπορούσες ελεύθερα να σουλατσάρεις ανάμεσα στα μπαγκαλούς, στις σκηνές, στις βιλίτσες και τα λοιπά, ας πούμε. Ανοιχτό μέρος ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Με σχήνα, με θάμνους, με αμέτρητα δέντρα, πεύκα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είχε και σκορπιούς, είχε όλα τα καλά, ας πούμε. Έτσι. Το είχαν το μέρος καθαρό, ωραίο. Στη φυσική του κατάσταση, χελώνες θυμάμαι, ναι, βρίσκαμε χελώνες, βρίσκαμε 1000, να πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι όλο αυτό το σκηνικό είχε, μας είχε συνεπάρει όλους, ας πούμε, και εμένα σαν πιτσιρίκο βέβαια. Λοιπόν, κάπου εκεί κοντά στις σκηνές μας, λίγο πιο κάτω, ήταν τα bungalows όπου μένανε οι κοπέλες που διοικητικά ήταν, ας πούμε, ανώτερες από εμάς, από τη διοίκηση, εντάξει. Θυμάμαι και το όνομά του, θυμάμαι και την εικόνα του γενικά. Ο διευθυντής του κάμπινγκ ήταν ένας κύριος, έτσι, κλασική φιγούρα, ας πούμε, τύπου που διευθύνει, έτσι, διοικητικός τελείως, ας πούμε, που λεγόταν Καραβίδας, ο κύριος Καραβίδας. Λοιπόν, υπήρχε μια Γερμανίδα που ήξερε ελληνικά, αλλά δεν έπαβε να είναι Γερμανίδα, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα που τη λέγαν Έλκε. Υπήρχε μια άλλη Ελληνίδα, αυτές τώρα ήταν εκεί στη γραμματεία, ας πούμε, μια άλλη Ελληνίδα που τη λέγαν Νικολίτσα. Ήταν η πρώτη Νικολίτσα που γνώριζα στη ζωή μου. Δεν είχα ξανακούσει το όνομα έτσι διασκευασμένο, ας πούμε. Νικολέτα είχα ακούσει, Νικολίτσα όμως. Τέλος πάντων, αυτές είχαν η κάθε μία από ένα bungalow δικό τους, ας πούμε.
Ήταν δηλαδή ανεβασμένες. Λοιπόν, θυμάμαι ότι πηγαίναμε, ερχόμαστε εκεί, σφιλατσάραμε, ξέρω εγώ, να γνωριστούμε. Κάποια στιγμή την πρώτη μέρα, πρώτη δεύτερη μέρα, μας κάλεσε ο διευθυντής στο γραφείο του, που πήγαμε και οι έξι, σε μνή και ωραίοι πιτσιρικάδες, εντός εισαγωγικών αλυταράδες. Δεν είναι καλά παιδιά είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, ως νεαροί ας πούμε, θα κάναμε τις τρελίτσες μας. Μας κάλεσε εκεί να μας εξηγήσει τι γίνεται ας πούμε ακριβώς, ποια είναι η θέση μας, πώς πρέπει να φερόμαστε, τι πρέπει να μην κάνουμε κλπ. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

πήγαμε κάτω ας πούμε στο μπαρ της παραλίας. Υπερυψωμένο το μέρος εκεί, είχε ένα μεγάλο βράχο που πάνω ήταν το μπαρ της παραλίας και μπροστά στο μπαρ ήταν ο χώρος του κλαμπ. Ωραία, το κλαμπ στο οποίο θα παίζαμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, είδαμε τη σκηνή όπου θα στυνόμασταν απάνω, ήταν λίγο υπερυψωμένο το μέρος. Μπροστά στη σκηνή ήταν μια, δεν θυμάμαι αν ήταν στρογγυλή ή τετράγωνη πίστα, μεγαλούτσικη. Και μετά ο χώρος όπου θα υπήρχαν τα τραπεζοκαθίσματα και τα λοιπά. Έτσι ξεχωρισμένος ο τόπος ας πούμε, με φυσικό τρόπο, δηλαδή με θάμνους μεγάλους, με δεντράκια, με αυτά ξέρω εγώ, από το υπόλοιπο μέρος. Δεν ήταν αποκλεισμένο, γιατί δεν έμπαινε θέμα να ενοχλεί πιο, να ενοχλήσει εκεί μόνο τους κατοίκους κατασκήνωσης. Ήταν πολύ μεγάλη έκταση. Δεν ακουγόταν ας πούμε κάπου αλλού μακριά. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί, είδαμε πώς θα στήσουμε τα όργανά μας. Συνοηθήκαμε για τα ρεύματα, για το ένα, για το άλλο, ξέρω εγώ, εντάξει. Εκεί γνωρίσαμε και τον μπάρμαν, έναν σχετικά ηλικιωμένο σε σχέση με εμάς, ήτανε πουρό να πούμε, που διοικητικά ήτανε ο προϊστάμενός μας ας πούμε. Εμείς δηλαδή ήμασταν υπό τον μπάρμαν. Τι κατάρα όλα τα χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ένας τύπος με τις παραξενιές του, με τα κόλπα του, ποιος ξέρει τι θα είχαν δει και τα μάτια του κάθε χρόνο εκεί. Εντάξει, πάει αυτό, φτάνουμε ας πούμε, ολοκληρώνεται και η δεύτερη μέρα που βρισκόμασταν στην κατασκήνωση. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά, αυτό και τα λοιπά. Να βολιδοσκοπούμε την κατάσταση, τι είναι εδώ, τι είναι εκεί. Α, κοιτάξτε εδώ, αυτό είχε και ταμπελίτσες ας πούμε, ξύλινες ωραίες ταμπελίτσες. Το βράδυ δεν είχε φώτα δυνατά, είχε κάποιες κολόνες. Κολόνες της ΔΕΗ, έτσι, εκείνες, ξύλινες μάλιστα. Και κάτι πολύ μικρά φώτα ας πούμε, χαμηλά στο έδαφος, που δείχνανε περίπου προς τα που πάνε τα μονοπάτια και τέτοια. Εντοπίσαν οι φίλοι δικοί μου, οι άλλοι να πούμε, εντοπίσανε που είναι το μπαγκαλό της Ιέλκε, όπου όλοι την είχαν βάλει στο μάτι, γιατί ήταν πράγματι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, και νόμιζα ότι έπαιζε και το ματάκι της και της Νικολίτσας και ξέρω εγώ και λοιπά και λοιπά. Οπότε το βράδυ όταν σκοτεινιάσε για τα καλά, δηλαδή θα ήταν ξέρω εγώ 10, μπορεί και παραπάνω ας πούμε, εκείνη η ώρα που ακόμη δεν είχε ξεκινήσει έτσι ολοκληρωμένα η λειτουργία της κατασκήνωσης, ήταν αργά ας πούμε. Όλο το προσωπικό είχε αποσυρθεί στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του. Ρίχνει κάποιος την ιδέα, παιδιά δεν πάμε να πούμε, να ξέρω εγώ, να δούμε τι γίνεται αυτό δεξιά-αριστερά. Διαπιστώνουμε, να μην τα απολογώ, ότι ο τραγουδιστής μας, ο Νέγρος Τζον, ο Γιάννης, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος μπίχτης ο Μπαγάσας, πρώτος από όλους πριν τον πάρει κανείς είδηση, την είχε πέσει στην Έλκε και την είχε πιάσει γκόμενα. Απίστευτος. Δηλαδή με το καλημέρα σας ας πούμε, με το χαίρετε, και κάποιος λέει, παιδιά, είναι ο Γιάννης, είναι ο Νέγρος, λέει, στο καμαρίνι της Έλκε να πούμε, και κάνουν έρωτα. Δεν πάμε, λέει, να ακούσουμε. Αυτό, για όποιον δεν ξέρει, το λένε ακουστήρι. Πιτσιρικάδες εμείς, λοιπόν, πάμε. Εν τω μεταξύ, αυτή η πρόταση έπεσε σε ώρα που κι εμείς υποτίθεται ετοιμαζόμαστε για κατάκληση. Ωραία. Εγώ ως παιδί, ας πούμε, οικογενείας και τα λοιπά, είχα βάλει μάλιστα και την πιτζάμα μου. Τι σήμαινε πιτζάμα? Εκείνο τον καιρό, πριν από, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο κάπου εκεί, είχε βρει ο πατέρας μου, είχε βρει τη χαμένη του αδελφή παντρεμένη στην Νότιο Ιταλία, έξω από τον Μπάρι, στη Μολφέτα. Πήγε πρώτος εκείνος, ας πούμε, να την συναντήσει. Μεγάλη γυναίκα εκείνη, δεν μπορούσε να ταξιδέψει και λοιπά, δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία της. Και όταν γύρισε εκείνος, μετά πήγε η μητέρα μου, ας πούμε, να την γνωρίσει. Τους φιλοξένησαν εκεί αρκετό καιρό, ας πούμε. Δεν πήγαν δηλαδή για 2 μέρες, κάτσαν, ξέρω εγώ, 10 μέρες, 15. Λοιπόν, η μάνα μου, σαν μάνα, όταν πήγε εκεί, ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκε ήταν το τι δώρα θα φέρει πίσω.
Και πήγε λοιπόν στο, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά, στην Ιταλία, τις αγορές, δηλαδή όπως λέμε εδώ λαϊκή αγορά, τη λένε Mercato. Πήγε λοιπόν με τη θεία μου στο Mercato και πήρε διάφορα πράγματα για δώρα. Μέσα σε αυτά τα δώρα λοιπόν πήρε και κάτι που της γυάλισε στο μάτι για μένα, για το αγόρι της. Τι ήταν αυτό? Ένα λεπτό σακάκι, συνθετικό ύφασμα ας πούμε. Λέω σακάκι γιατί είχε σχήμα σακακιού, αλλά δεν ήταν σακάκι χοντρό ας πούμε. Έτσι κάτι σαν μπλουζίτσα ας πούμε, αλλά με μακριά μανίκια και αυτά. Το οποίο ήταν ριγέ, ως εξής: είχε μία ρίγα μπλε, μία ρίγα κόκκινη, μία ρίγα άσπρη, μία ρίγα κίτρινη και ξανά από την αρχή πάλι, δηλαδή σημαδούρα. Και φεύγουμε λοιπόν, εγώ φορούσα αυτό για πιτζάμα. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε εκεί τώρα να κάνουμε ακουστήρι στο μπαγκαλό της Σέλκη. Φαντάζομαι ότι αυτή τώρα, αν δεν είναι πάρα πολύ γραία, θα έχει πεθάνει. Λοιπόν, γιατί είχαμε μια διαφορά ηλικίας, έτσι. Πάμε εκεί και πράγματι ακούγαμε ήχους. Βάλεμε παιδιά ησυχία. Εντάξει, εκεί πέρα κάτω ήταν φυσικός ο τόπος. Πάταγε, σπάγανε κλαδάκια, αυτό κάναμε θορύβους. Λέγαμε ακίνητοι όλοι, μην αναπνέετε, τίποτα, ξέρω εγώ. Κάτσαμε εκεί απ' έξω. Εγώ έκατσα σε ένα μέρος που θεώρησα ότι είναι ας πούμε το πιο ασφαλές, όπου δεν κάνει κρατσακρούτσα κάτω και τα λοιπά. Κάπου ακούμπησα και την πλάτη μου και καθόμαστε και ακούγαμε. Οι άλλοι ακροβολιστήκανε σε άλλα σημεία. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι κάνανε και γελάκια, κάνανε και ξέρω εγώ, ξέρετε, τα γνωστά τέτοια, λέγανε κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ. Ανοίξανε κάτι φώτα από τα γύρω μπαγκαλός, κάποιοι πήραν είδηση ας πούμε. Και όπου εμείς πάλι το ψόφιο εκεί, λοιπόν... Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα από κάποιο μπαγκαλός και βγαίνει, δεν ξέρω ποιος, άκουσα απλώς μια φωνή που λέει ποιος είναι και τι κάνετε εκεί πέρα, να πούμε, ξέρω εγώ, μπραφ κάνουν όλοι και εξαφανίζονται. Όπως σας το λέω, μπραφ και εξαφανίζονται μέσα στο σκοτάδι. Εγώ το καημένο, εντάξει, ποτέ δεν είχα την τέλεια όραση. Τότε έβλεπα ασυγκρίτως καλύτερα από ό,τι βλέπω τώρα, αλλά σίγουρα δεν έβλεπα σαν τους άλλους. Επομένως δεν μπορούσα να κάνω μπραφ και να χαθώ μες στο σκοτάδι. Έμεινα ακίνητος εκεί που ήμουνα εγώ. Τέλος πάντων έγινε ησυχία. Όταν έγινε ησυχία, σιγά σιγά σιγά έφυγα και εγώ και γύρισα στη σκηνή μου. Την άλλη μέρα το πρωί έρχονται και μας λένε: σας θέλει ο κύριος Καραβίδας, ο διευθυντής δηλαδή της κατασκήνωσης, σας θέλει στο γραφείο του, την ορχήστρα. Ξεκινάμε, πάμε λοιπόν. Μας καλεί, είχε πάρα πολύ αυστηρό ύφος να πούμε, για να μας επιπλήξει. Λέει, τι έγινε, λέει, ακόμη δεν ήρθατε και ξεκινήσατε να κάνετε παρανομίες και αταξίες. Τι σας είπα εγώ χτες ας πούμε? Δεν σας είπα ότι κάποια πράγματα όπως και αυτό ας πούμε δεν πρέπει να τα κάνετε? Δεν πρέπει να γυρνάτε να ενοχλείτε τα γύρω μπαγκαλόζ, τις γύρω σκηνές και να είσαστε ευπρεπείς και αυτό και ξέρω εγώ κλπ. Εχτες λέει υπήρξαν ας πούμε μαρτυρίες από υπεύθυνα στόματα ότι βρισκόσασταν έξω από το μπάγκαλο ας πούμε της υπαλλήλου Έλκε και ξέρω εγώ τι κάνατε εκεί πέρα και τα λοιπά. Ενοχλούσατε ας πούμε. Λοιπόν, όμως θα ήθελα λέει να ρωτήσω ποιος από εσάς φοράει, λέει, ένα ρούχο που είναι, λέει, με ρίγες, κάθετες ρίγες, μπλε, κόκκινες, άσπρες, κίτρινες και ξέρω εγώ τι. Οχ, λέω, εγώ. Λέει, άκου παιδί μου, όταν πηγαίνεις για νυχτερινές εκστρατείες τέτοιες, να μην τίνεσαι σημαδούρα και κυρίως μου λέει ο διευθυντής, πια τον πιάσαν τα γέλια τον άνθρωπο, όταν κρύβεσαι, να μην κρύβεσαι κάτω από κολόνα της ΔΕΗ που έχει και φως. Όπως καταλαβαίνετε, από τη σαστιμάρα μου να πούμε εκεί που πήγα και καλά και ήμουν ακίνητος εγώ, ήμουν ακριβώς κάτω από την κολόνα μου, ήμουν κρυμμένος εκεί. Αυτό ήταν λοιπόν το ωραίο.

Αυτό το υπέροχο, αγαπημένο, ονειρεμένο τραγούδι του Louis Armstrong, του αείμνηστου, το πρωτάκουσα εκεί και το συνέδεσα με εκείνο τον τόπο, φίλες και φίλοι. What a wonderful world. Τι υπέροχος κόσμος. Λοιπόν, και άλλα κομμάτια που άκουσα, θα σας πω παρακάτω. Αρίθα Φράγκλιν και τα λοιπά, τα άκουγα στο ραδιόφωνο εκεί. Εκεί στην Κυλλήνη τα πρωτάκουσα. Τα καινούργια κομμάτια και τα έπαιζε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάει η ζωή μας σιγά σιγά. Κάναμε τις προβίτσες μας, ξεκινάμε να παίζουμε. Ήρθανε οι πρώτοι θαμώνες εκεί στο κλαμπ, να πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Ολονών τα μάτια.

Η δική μας, ξέρω εγώ, ιστορίες από εδώ, από εκεί, ήταν καλά. Ήταν πάρα πολύ ονειρεμένα, θα λέγα. Ένα καινούριο χούι που μας κατατρόπωσε τότε, ας πούμε, κυριολεκτικά μας κατατρόπωσε, ήταν της μόδας το καράτε τότε. Είχε πρωτοακουστεί, ξέρω εγώ, με αυτούς που συγκεντρώνονται και, και δίνουν μια σε ένα χοντρό ξύλο και το κόβουν στα δύο, διάφορα τέτοια. Υπήρχαν λοιπόν κάτι καρέκλες εκεί στο κλαμπ από σωλήνα, ας πούμε, μεταλλικές θα έλεγες καρέκλες, ο σκελετός τους με, πώς το λένε, με χερούλια, έτσι, δεν ήταν σχεδές καρέκλες, σαν πολυθρονίτσες ήταν, και είχαν και εκεί που κάθεσαι και εκεί που ακουμπάς τα χέρια σου είχαν κάτι ξύλα, έτσι, για να μην... Πώς να σας πω, για να μην έχουν έγνοια να τις μαζεύουν όταν βρέχει ή ό,τι κάνει. Τις αφήναν έξω γενικά. Αυτές ήταν μια χαρά. Προσαρμοζόντουσαν τι να πάθουν, ας πούμε. Ήταν βαμμένες, καλά, εντάξει, ωραία. Εμείς λοιπόν ανακαλύψαμε ότι αυτά τα ξύλα δεν ήταν πολύ καλά δεδομένα, ξέρω εγώ πώς ήταν, και ξεκολλάγανε. Είχαμε βρει και διάφορα που είχαν πέσει κάτω, ας πούμε, αυτά τα ξύλα, και είχε κάποιος από εμάς την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ξύλα για να αρχίσουμε να επιδιδόμαστε στο καράτε, φίλες και φίλοι. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Βάζαμε κοντά-κοντά, να πούμε, δύο καρέκλες και έτσι που τα χερούλια τους εκεί να αφήνουν ένα κενό, ξέρω, γύρω στους 10 πόντους, 15 πόντους, και απάνω εκεί βάζαμε ένα ξύλο από αυτά που είχαν ξεκολλήσει. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και κακ με την μπαλάμη μας έτσι κλειστή, ξέρετε πώς το κάνουν αυτοί που ασχολούνται με το καράτε, χτυπάγαμε εκεί και σπάγαμε το χέρι μας. Κάποια στιγμή καταφέραμε, ας πούμε, να συγκεντρωθούμε πολύ καλά και ο πρώτος, ας πούμε, έσπασε ένα ξύλο. Μπορεί και να ήμουν εγώ, δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν δυνατό παιδί, ας πούμε. Μετά τα ρημάξαμε. Αυτό ήταν. Αφού βρήκαμε το κόλπο αυτό, βαράγαμε από εδώ, βαράγαμε από εκεί. Δεν είχαμε αφήσει ξύλο για ξύλο. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν μας είχαν πάρει χαμπάρι. Αυτή ήταν μια ασχολία μας. Μετά άρχισαμε να γνωρίζουμε κόσμο. Επειδή εκεί κοντά είναι η Ανδραβίδα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο, ας πούμε, της περιοχής εκεί στην Ανδραβίδα, επόμενο είναι ότι έχει αξιωματικούς, πιλότους, πράγματα, θάματα, ας πούμε, οι οποίοι πού να πάνε οι άνθρωποι, δεν είχε κανένα άλλο μέρος να πάνε να διασκεδάσουν, που να είναι κοντά στη δουλειά τους, ας πούμε, μαζευόντουσαν στην κατασκήνωση που ήταν και πίχτρα στις Γαλλίδες, να πούμε, κλπ. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε να γνωριζόμαστε με διάφορους υποσμηναγούς, με κάποιους, με κανένα δύο, γίναμε και φίλοι. Φίλοι, όχι αστεία, δεν είναι σχήμα λόγου δηλαδή. Μέχρι που τις ώρες, ας πούμε, που είχε πτήσει αυτός, ο ένας συγκεκριμένα, έκανε χαμηλές πτήσεις από πάνω, μας είχε πει ότι, ξέρω εγώ, 10 και 4, ας πούμε, θα περάσω να σας χαιρετήσω. Έκανε και μέσα από κάτω, όλοι χαιρετάγαμε το φίλο μας, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, μετά κάποιος από αυτούς, δεν θυμάμαι τώρα ποιος και πού, μας έφερνε λάδι που χρησιμοποιούσαν εκεί για τα αεροπλάνα, το οποίο λάδι εκείνο, για να μην το κλέβουν, για να μην το εμπορεύονται κάποιοι, ας πούμε, το χρωματίζανε, είχε ένα χρώμα πορτοκαλοκίτρινο, κάπως ήταν, κόκκινο, δεν θυμάμαι, κάπως ήταν αυτό το λάδι. Μας το έφερνε για αντιλιακό, παρακαλώ, και αληφόμασταν με αυτό. Και εκτός του ότι ήταν τέλειο για να μην καιγόμαστε, κάναμε και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε είχε γίνει περιζήτητο το λάδι αεροπλάνων, ας πούμε. Αυτά δεν ξέρω αν τα ξέρατε και αν τα έχετε ακούσει από άλλον. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτό μια ιστορία. Κάποια στιγμή ένας εκπαιδευτής φίλος μας με έναν εκπαιδευόμενο αναγκαστήκαν να κάνουν εγκατάλειψη του αεροσκάφους, κάτι.

πήγε καλά. Ευτυχώς εκτινάχθηκαν έξω με τα καθίσματά τους, δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά χάθηκε ένα αεροπλάνο, ας πούμε. Ήταν, ξέρετε, από τα γεγονότα τα οποία συζητιόνται και λοιπά. Μετά αρχίσαμε να κάνουμε, αφού εξερευνήσαμε όλη την κατασκήνωση γύρω-γύρω κλπ. Όπως σας είπα πιο πριν, ανακαλύπταμε χελώνες, ανακαλύπταμε σαύρες, ανακαλύπταμε χίλια δύο πράγματα μέσα εκεί στην παρθένα φύση που υπήρχε, ας πούμε. Αρχίσαμε να εξερευνούμε και παρά έξω. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ, καμιά βόλτα προς τη Γαστούνη, ξέρω εγώ, σαν διαόλια που ήμασταν πιτσιρικάδες, ας πούμε. Εκείνη την εποχή ήταν της μόδας τα βαρβιτουρικά, αν έχετε ακουστά, ας πούμε. Δηλαδή και καλά ναρκωτικά, ας πούμε, χαπάκια, διάφορα τέτοια χημικά. Όχι ναρκωτικά, ναρκωτικά, όχι χασίσια και ξέρω εγώ διάφορα άλλα. Και πάω εγώ με ένα φίλο, να πούμε, που είμαστε οι πιο φιλοσοφημένοι, πάμε στη Γαστούνη σε ένα φαρμακείο, δηλαδή σε ένα, το ένα φαρμακείο υπήρχε όλο και όλο, και πάμε εκεί και του λέμε, ξέρετε, επειδή είμαστε φοιτητές και μελετάμε, γιατί τότε έτσι λέγανε, ας πούμε, ότι οι φοιτητές στην περίοδο, ας πούμε, των εξετάσεων που πρέπει να διαβάζουν και να μην κοιμώνται και τα λοιπά, παίρνανε κάτι χαπάκια τα οποία τους δίνανε δύναμη, ας πούμε, και τα λέγανε ρεταλίνες. Πάμε λοιπόν εκεί με τον Αλέκο και του λέμε, έχετε ρεταλίνες? Αυτός μας κοιτάει καλά-καλά, παραξενεύτηκε ο άνθρωπος, να πούμε. Λέει, μισό λεπτό να δω. Και πάει μέσα και όλα τα φαρμακεία έχουν ένα ιδιαίτερο και ακούμε ότι αρχίζει να παίρνει τηλέφωνο. Άμα, λέμε τώρα, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία να μας πιάσει. Μπράβο, εξαφανιζόμαστε. Φεύγουμε λοιπόν, γυρνάμε πίσω στο κάμπινγκ, τους Κινέζους και οι δύο. Την άλλη μέρα ή μετά από δύο μέρες, ξαφνικά εκεί που κάναμε βόλτες εκεί μπροστά στο γραφείο του διευθυντή, κάπου εκεί που ήταν δίπλα στην είσοδο, τέλος πάντων, βλέπουμε αυτόν τον τύπο. Ωχ, ρε Αλέκο, κοίτανε ποιος ήρθε, ρε. Μας βλέπει και αυτός μας γνωρίζει και λέει, να σας πω, παιδιά, αυτά που μου είχατε ζητήσει τελικά τα έφερα. Θέλετε να περάσετε, να πάρετε? Πού, εμείς? Μπράβο, ούτε τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε. Έτσι λοιπόν. Μια άλλη ιστορία, έτσι, που τη θυμάμαι όμορφα, πολύ όμορφα, ήταν ότι εγώ, όπως σας είπα, ήμουν ο πιο φιλοσοφημένος, ας πούμε, και ο πιο μουσικά καλλιεργημένος από τους άλλους τους μάγκες. Μου ανέθεσαν να φροντίζω, υπήρχε ένας χώρος μακριά από όλα αυτά, μακριά από τους πολιτισμένους χώρους, ας πούμε, της κατασκήνωσης, ένα ερημικό μέρος, όπου ακούστε να δείτε τι ωραία μπαγκάσιδες που το είχαν οργανώσει. Υπήρχε ένα τεράστιο δέντρο, δεν θυμάμαι τι δέντρο ήταν αυτό, το οποίο το είχαν γουβώσει από μέσα, είχαν καθαρίσει τα κλαριά από μέσα κλπ. Και είχε γίνει σαν ένας θόλος, ας πούμε. Ο θόλος ήταν τα κλαριά και τα φυλώματά του, ας πούμε. Και μέσα εκεί σε αυτό το πράγμα είχαν φτιάξει μια είσοδο από την οποία έμπαινε εκεί. Είχαν βάλει πάγκους ξύλινους και μία φορά την εβδομάδα, υπήρχε και μία μπρίζα κάπου. Είχαν τραβήξει μία μπαλαντέζα έτσι μακριά, πολλά μέτρα. Και υπήρχε ένα μαγνητόφωνο, το οποίο μαγνητόφωνο μου το είχαν εμπιστευτεί εμένα, να πηγαίνω εκεί με μαγνητοτενίες, ας πούμε, που μου δίνανε αυτοί, να παίζω κλασική μουσική για τους Γάλλους που θέλανε να ακούσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ήταν όμως ένα όνειρο. Ήταν, δηλαδή, λες, μπαγάσιδες, μπράβο ρε, μπράβο, να πούμε. Τι σκεφτήκανε? Όχι φτηνιάρικα πράγματα, για όλα τα γούστα, ας πούμε. Πήγαινα εγώ λοιπόν με το μαγνητόφωνο εκεί, έστεινα, μπρίζωνα το μαγνητόφωνο και καθόμαστε όλοι και ακούγαμε, κλείναμε τα μάτια και ταξιδεύαμε ακούγοντας κλασική μουσική, αλλά δεν θυμάμαι τι και πώς. Αυτό ήταν μια άλλη δραστηριότητα, έτσι, πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ, πώς να το πω, που σε ανέβαζε, ρε παιδί μου.

Αυτή ήταν η πραγματικά αείμνηστη Αρίθα Φράγκλιν στο τραγούδι μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, I Saw a Little Prayer for You, ένα soul gospel τραγούδι. Τι να σας πω τώρα, εγώ το πρωτάκουσα αυτό και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, δεν είχα ξανακούσει τόσο ωραίο τραγούδι τότε. Αργότερα, όταν τελείωσε η περίοδος στην κατασκήνωση εκεί στην Κυλλήνη και γύρισα στο σπίτι μου στην Αθήνα, έτρεξα να πάω να αγοράσω δισκάκι. Υπήρχε ένα 45 δισκάκι που από τη μία ήταν αυτό το τραγούδι και από την άλλη ήταν ένα της Aretha Franklin πάλι που λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, Chain of Fool, η αλυσίδα του τρελού, η αλυσίδα των τρελών, ξέρω, κάπως έτσι λεγότανε. Λοιπόν, σας έχω βάλει δύο τραγούδια τα οποία πραγματικά έτσι χρωμάτισαν εκείνο το καλοκαίρι. Ονειρεμένα, έφευγες, ταξίδευες. Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, κανένα κομμάτι της τελευταίες δεκαετίες δεν αισθάνομαι ότι με έχει συγκινήσει, με έχει μαγείψει τόσο πολύ όσο αυτά τα δύο τραγούδια. Από μαύρους καλλιτέχνες, ο δε Louis Armstrong, τι να λέμε τώρα, ήταν ένας καταπληκτικός τύπος, να πούμε, μα καταπληκτικός, απίστευτος, απίστευτος. Δηλαδή, η απόλυτη εικόνα του γοητευτικού καλλιτέχνη, ας πούμε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, τώρα μια και έτσι έκανα ένα διάλειμμα από τις περιγραφές που αφορούν την γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη, αναλογίζομαι πού, ας πούμε, κληρονόμησα εγώ έτσι τέτοιο φιλ γύρω από το gospel, γύρω από τη soul μουσική. Τελικά είναι από κυριολεκτικά παιδικά μου ακούσματα. Πρέπει να μου άρεσε και έχω ακούσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά και κομμάτια σαν αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, τι το κάνει gospel? Οι κοπέλες που τραγουδάνε, το gospel αυτό είναι. Υπάρχει, ας πούμε, ο σολίστας, συνήθως ένας άντρας, που μπορεί να είναι παπάς, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε που λέει αυτά που λέει, αυτοσχεδιάζοντας, και υπάρχει ένας χορός από γυναίκες. Μιλάμε ότι όλο αυτό αφορά μαύρους, έτσι, δεν είναι με λευκούς. Gospel με λευκούς δεν γίνεται. Λοιπόν, και αυτές είναι σε ένα πάγκο επάνω, ας πούμε, με σκαλιά που είναι σε κάθε επίπεδο, είναι και 10-20 ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα, και τραγουδάνε έτσι όπως τραγουδάνε αυτές οι κοπέλες εδώ στο I Saw a Little Prayer, αυτοσχεδιαστά. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, τι φιλ έχουν, τι, όλες μαζί με μια ψυχή, με ένα απίστευτο, μαγικό αυτό. Και πολλά χρόνια αργότερα, όπως έχω διηγηθεί σε άλλη ιστορία, σε περιοδία στην Αμερική με τον Μίκη Θεοδωράκη, βρέθηκα στο Ντιτρόιτ κάποια στιγμή, όπου εκεί πέρα μας πήγανε να κάνουμε συναυλία σε ένα χώρο που λεγόταν Masonic Temple, λεγόταν εκείνο, και είχε δύο χώρους, ας πούμε, για συναυλίες. Στο ένα παίξαμε εμείς και στο άλλο γινόταν μια εκδήλωση μαύρων εκεί της περιοχής. Και μετά το soundcheck άκουγα εγώ όπως γύριζα στο backstage, δηλαδή στα καμαρίνια όπως λέμε, γύριζα, ας πούμε, χαζεύοντας, αφού είχα τελειώσει τη δουλειά μου με το soundcheck, ακούγα μουσική από ένα πορτάκι περίεργο, το άνοιξα και βρέθηκα στο backstage της δίπλα αίθουσας, όπου εκεί γινόταν εκδήλωση gospel. Και είδα με τα μάτια μου αυτό το πράγμα, το ζήσα και πήγα, φώναξα και τους άλλους, και σιγά σιγά εκεί στο βάθος, ας πούμε, αυτού του πράγματος εκεί της δίπλα αίθουσας δημιουργήθηκε μια ασπρίλα. Μέχρι ο Θοδωράκης ήρθε με την Μυρτώ, τη γυναίκα του, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, έτσι εξηγείται ότι μου βγήκε, ας πούμε, ένα κομμάτι σαν αυτό που θα ακούσετε τώρα και που είναι η τελευταία μου, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία εννοώ, το «Σοκολάτα Blues», σε στίχους, σε ποίηση του Νίκου Σιδέρη.

Πρέπει να σας εξομολογηθώ, φίλες και φίλοι, ότι η σημερινή ιστορία, καθώς την διηγούμε και καθώς εξελίσσεται, με κάνει και εμένα πάρα πολύ ευτυχισμένο, γιατί μου θυμίζει υπέροχες στιγμές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, αυτά που περιγράφω ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Ας πούμε, τι να πω τώρα, τι να πρωτοπώ μάλλον, όχι τι να πω. Θυμάμαι τη θάλασσα, θυμάμαι που κάναμε μπάνιο, που κάναμε βουτιές, που κάναμε διάφορα, αλλά δεν είναι, πραγματικά δεν μου έχουν μείνει πολύ έντονες εικόνες από το νερό, όσο μου έχουν μείνει από την αμμουδιά, γιατί εκεί γινόταν το παιχνίδι. Θυμάμαι που είχαμε εντοπίσει τους Γάλλους που ήταν γκομενιάριδες και δεν ήταν όλοι γνωστοί που ερχόντουσαν, δεν ήταν παρέες, ας πούμε. Ήταν διάφορες κοπέλες, διάφορα αγόρια που ερχόντουσαν εκεί για να γνωριστούν, να κάνουν παιχνίδι κλπ. Κλπ. Στο μεταξύ, αυτό δεν ήταν τελείως ξεκομμένο, ας πούμε, από Έλληνες. Ερχόντουσαν και Έλληνες. Ερχόντουσαν, ας πούμε, και πούλμαν με Ελληνίδες και με Έλληνες, πιο πολλές Ελληνίδες. Μου είχε κάνει εντύπωση. Είχε και Έλληνες, αλλά πιο πολλές ήταν γυναίκες. Περίεργο, ρε παιδί μου. Και γενικά, αν κυριαρχούσε κάτι σε αυτό όλο το πράγμα, ήταν ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Δεν λέω σώνει και καλά το σεξ, αλλά όλο το πράγμα ήταν ένα μεγάλο φλερτ, ένα απέραντο φλερτ. Όπου εγώ, τι άμαθω παιδί μου, 13-14 χρόνια, που εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, δεν ήταν όπως είναι σήμερα τα 13χρονα και τα 14χρονα, που έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις και λοιπά και λοιπά. Και τότε, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν και άλλα παιδιά έτσι. Εγώ πάντως ήμουν έτσι όπως σας περιγράφω. Ήμουν ένα, όχι χαζό, ας πούμε, αλλά ένα παιδί άμαθο έτσι. Τέλος πάντων, καθόμουν και τα χάζευα όλα αυτά με το στόμα ανοιχτό. Ωραία, ωραία ήταν. Λοιπόν, τώρα, μια και, ξέρω εγώ, εντάξει, και ο χρόνος έχει παρέλθει και λίγο πολύ, έχω ξεφύγει, ας ακούσουμε κάτι διαφορετικό.

Αυτά είναι τα κορίτσια λοιπόν του Περικλή Κοροβέση, του αείμνηστου αγαπημένου Περικλή. Δική μου η μελοποίηση, όλο αυτό που ακούσατε είναι ένα δικό μου δημιούργημα και είναι μία από τις προσεχείς μου κυκλοφορίες, τα κορίτσια. Χρόνια τα παλεύω, στο τέλος θα μου γίνουν γραίες και δεν κάνει. Ας τα κυκλοφορήσω ως κορίτσια, όχι ως ηλικιωμένες που είναι για τα καπί. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά τον ροκανίσαμε και τον σημερινό χρόνο της εκπομπής. Αλήθεια σας ξαναλέω ότι αυτή όλη η διήγηση και τα τραγούδια που ακούστηκαν, δύο ξένα και τρία δικά μου ας πούμε, μια μουσική στην αρχή και τα δύο κομμάτια στο τέλος, πράγματι με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν με κάνουν μόνο χαρούμενο, με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν ξέρετε τι ωραία που νιώθω και ελπίζω να το μεταδίδω και σε εσάς με αγάπη. Οι γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα φίλες και φίλοι.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

γύρω μου άναψα φωτιές για να καεί το δάκρυ, να γίνει στάχτη ο καημός ως του κορμιού την άκρη. Τρέχω σε πέλαγα βαθιά και στα βουνά ανεβαίνω, να δώσω την ανάσα για αυτά που περιμένω. Μια κύρκη μου πένα τη βρω, να δεν της δίνω χάδια, κι αν θέλω να ξελογιαστώ θα ζω με τα σημάδια. Μες στην ψυχή μου μακελιό κι ο κόσμος μόλος κλαίει. Είναι

μάτια. Εγώ γεννήθηκα στο φως, νικητό σκοτάδι. Και με μεγάλωσα να ειδεί στις γειτονιές του Άδη. Εγώ γεννήθηκα στο φως, πνιγητό σκοτάδι. Και με μεγάλωσα να ειδεί στις γειτονιές του Άδη. Εξωφωλιάζει ο στεναγμός και άρχισαν οι μπόρες. Ως τα βουνά ακούστηκαν στις ερημιάς τις χώρες. Βρέχει φοβέρες ο ουρανός και ο κόσμος αγριεύει. Πώς χάλασε έτσι ο καιρός και τις καρδιές παιδεύει.

μπροστά. Αν έχεις δει ψαζίσαι, αλλιώς ό,τι όνειρεύεσαι στη φυλακή σου κλείσε. Ύψωσε το όνειρο μπροστά. Κι αν έχεις δει ψαζίσαι.

Τα μάτια τους είχαν βγει από τις κόνιχες, τα πόδια είχαν ριζώσει στη γη, καρδιές που ξεσχίσαν.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

αγγιμένη, ψαγμένη και καταραμένη, με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μένεις για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

ζωή. Κάνει αυτό που ξέρει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπόρ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

μειώντας τα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιο μη καπάτσας γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί.

χαμένος στο ποτάμι τον καιρό. Απ' τα νέμου την ορμή και του νερού τη δύναμη, στον άλλο μου εαυτό.

γυαλιά του Βοσπόρου είναι νόστιμα και τα σύκαπτα ειδίνη πεντανόστιμα. Καριδόψυχα από το Μπέικος, μέλι από το Ερζέρον και μετάξι από την πόλη.

Πρώτα πλύνε τη λακέρδα, στράγγιξε το αίμα, κόψε σε ρολό το ψάρι, φέτες ένα-ένα. Πέρασε γλυκά το τσάκρο, βγάλε το μεδούλι, μην το πεις όμως ποτέ σου, μην το μάθουν όλοι.

έβγαλε. Ο καιρός κι αλλού ο νου σου τρέχει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά.